0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής η νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
0: 10.502 ευρώ.
3: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
2: Στείλε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 10.502.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: 10.502 ευρώ.
2: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο,
5: ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: στην ΕΡΕΜ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
0: 10.502 ευρώ.
3: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
2: Στείλε WIM στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 10.502.
2: WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: 10.502 ευρώ.
2: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα
5: μου.
4: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και νταλίκα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
0: Αγγυλάει στο αίμα σου.
1: Είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: 10.502 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε Win στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
5: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
6: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
5: Όχι εγώ, Γιώργο, ο επιστήμονας. Έρευνα.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Πάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Πότε αρχίσαμε να αποφασίζουμε τόσο γρήγορα είναι σήμερα το θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε. Έχεις παρατηρήσει ότι εμείς προλάβαμε και δεν προλάβαμε τα smartphones, τουλάχιστον σε πολύ μικρότερη ηλικία. Έπρεπε να κάνουμε ένα μικρό συμβούλιο με σκοπό είτε να συναντηθούμε, είτε να πάμε σε μια συναυλία, είτε να κλείσουμε ένα σινεμά. Συμφωνεί.
0: Εσύ είσαι και πιτσιρίκα, τα ψιλοπρόλαβες. Εμείς εκεί με τα σταθερά τηλέφωνα, μόνο γράμματα με περιστέριδες στέλναμε για να συνεννοηθούμε.
1: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων. Και όμως τώρα, και μάλιστα και πολύ δυσκολότερα το ακύρωνες, έτσι. Ήταν ραντεβού.
0: Εννοείται, ξεκίναγες τώρα από την Αγία Παρασκευή να πας στην Κηφισιά. Ποιος θα σε σταματήσει στον δρόμο.
1: Ακριβώς έτσι, λοιπόν. Τι γίνεται όμως τώρα. Αυτά έχουν καταργηθεί. Δεν υπάρχουν σύνορα μεταξύ της απόφασης και κάτι που θέλεις να κάνεις ή κάτι που είδες, άκουσες και θες να συμμετάσχεις. Τι γίνεται αυτό. Είναι η όλη κουλτούρα των smartphones, δηλαδή της τεχνολογίας, που αμέσως και βάζεις και την κάρτα σου και μία πληρωμή την οποία τη σκεφτόσουν. Εκεί υποκύπτουμε και σε κάποια έξτρα που δεν χρειαζόμαστε. Εκεί τα βάζεις όλα μέσα και σε δύο λεπτά και αυτό και σε δύο λεπτά μάλλον κάνεις την κράτησή σου ή το επόμενο σου ραντεβού. Αυτό δημιουργεί όμως μία νέα αγορά που λέγεται η αγορά της απόφασης της τελευταίας στιγμής. Όπως βλέπεις, last minute sale το λένε στα αγγλικά.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει άλλη μία πάρα οικονομία που όλο μαζί τι έχουν ένα στόχο, να μας αδειάσουν τις τσέπες. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, να μένουμε ξεφράγγοι.
1: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, θέλουμε λίγο διαχείριση. Μην κατευθείαν μπαμ μπαμ πατά. Τώρα έχεις και την κάρτα που απλά την ακουμπάς. Όχι, θα θυμάσαι και το πιν. Αμέ.
0: Σιγά μη βγάλω την κάρτα. Εδώ ρε, είπαμε στα ATM να βγάλεις κανένα μετρητό που και που χρειάζεται. Και δεν υπάρχει, δεν ασχολείσαι ούτε καν με την κάρτα. Κουμπάς το κινητό πλέον. Όλα έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1
1: πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Ένας δικηγόρος της ΥΠΑ ζήτησε από το ChatGPT να τον βοηθήσει για να υπερασπιστεί τον πελάτη του.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι εδώ πες άντε, έτσι okay. Και έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως έφτιαξε μάρτυρες εκεί που δεν υπήρξαν ποτέ. Κατάλαβες τι που έχω φτάσει.
1: Μαϊμού μάρτυρες.
0: Δηλαδή έκανε και καλά μαγνητοφωνήσεις, του έλεγε τι θα πει. Μετά το ChatGPT το έφτιαξε σε ανθρώπινη φωνή. Oh. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να το προσεγγίσει σε έναν υψηλό βαθμό. Τα παρουσίασε στο δικαστήριο, κάτι δεν του κόλλαγε. Δεν πας τώρα να κοροϊδέψεις τώρα το δικαστήριο της Αμερικής.
1: Κατερίνα, υπάρχει αντι-ChatGPT, δηλαδή του λες έχω αυτό το δεδομένο, είναι φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη ή δεν είναι και σου απαντάει.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιου τύπου fact-checkers, ιδιαίτερα σε υποθέσεις που αφορούν αφενός την ελευθερία και μεγάλα ποσά. Το δικαστήριο το διαπίστωσε και μάλιστα του επέβαλε ένα πρόστιμο της τάξης του 5.000 δολαρίων που θέλω να πούμε ότι την σκαπούλα λίγο έτσι χαλαρά.
1: Καλά του κάνανε, Κατερίνα μου, το έχετε βρει τώρα εύκολο όλοι μου βάζετε εκεί στο ChatGPT και κάνει τη δουλειά του η τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, να κάτσεις να δουλέψεις.
0: Να στρώσεις ποπό δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Συγχαρητήρια στη Δημήτρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
4: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502 ευρώ.
4: Και σίγουρος νικητής η νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: 10.502 ευρώ.
5: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
4: Στείλε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 10.502.
4: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: 10.502 ευρώ.
4: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα.
6: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.

0: Έχεις ρεπορτάζ αστροναυτικών.
1: Αν ετοιμαζόσουν να επισκεφτείς το διάστημα τώρα, γιατί ο Μάσχας το μας το κάνει εύκολο και αυτό, πρόσεξε, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να πάθεις δυσκολιότητα.
0: Τι εννοείς τώρα?
1: Νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Κοπεχάγης σε συνεργασία με την NASA εξέτασε 52 αστροναύτες που έμειναν τουλάχιστον 2 μήνες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Και τίποτα, εκεί σφίξαν όλα.
1: Η μικροβαρύτητα φαίνεται να αλλάξει τον τρόπο, να αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί το έντερο. Σφίξαν όλα, εσύ. Είναι ο άνθρωπος, τον έχει κάνει ο Θεός να μπορέσει να ταξιδεύει στο διάστημα και έρχεται ένας που σου λέει σφίξαν όλα. Ακριβώς, σφίξαν όλα, εν πάση περιπτώσει. Λίγες εβδομάδες μετά την άφηξή του στο διάστημα, τα βακτήρια του εντέρου αρχίζουν και διασπούν περισσότερες πρωτεΐνες. Κοινώς πετρώνουν. Όντως, καλά τα λες. Πιστεύουν ότι ο βασικός λόγος, οι επιστήμονες, είναι ότι χωρίς τη βαρύτητα η τροφή κινείται πιο αργά μπρος στο έντερο. Και τι να κάνουμε αυτό, δεν έχουμε βρει ακόμα τη λύση. Τι λες εσύ?
0: Θα συμβουλεύσουμε τον Αδριανό Γολέμη, που είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ξέρω εγώ, με κάνα φάρμακο, με κάτι.
1: Το κολλάξ και να πάθεις τσουέλι πιπί στο.
0: Τι να σου πω τώρα. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Μας στέλνετε εξομολογήσεις, είτε γραπτά είτε ηχητικά, στο Viber της εκπομπής, το 6989-63963, ή η Κατερίνα τις μαζεύει, τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα. Μ' αρέσουν τα ηχητικά, οι ηχητικές εξομολογήσεις πάρα πολύ και νομίζω ότι και σήμερα έχουμε μπει όλοι σε ένα καλούπι να στέλνουμε ηχητικές περισσότερο εξομολογήσεις.
1: Τις προτιμούμε γιατί τις κάνετε στο χρόνο που νομίζετε εσείς, μας τις στέλνετε όλη την ημέρα στο Viber μας και έτσι δεν υπάρχει ούτε δέσμευση να σας κρατάμε από τη δουλειά μας, σας κάτι να συμβεί. Τα κρατάμε και τα αρχιοθετούμε. Έχουμε πολύ πράγμα.
0: Για δώσε μας, φίλοι ή φίλος.
1: Φιλενάδα μας και για άκου.
2: Καλημέρα, παιδές. Τι λέει? Πες στον Γιώργο ότι είμαστε σταματημένοι, Κατερίνα, εδώ και μισή ώρα στην κάθοδο της Κηφισίας και δεν κουνιέται φίλο. Καρφίτσα πες. Άντε, τέλος πάντων. Ακούστε, παιδές, τι έχω πάθει. Λοιπόν, είμαι 2 χρόνια δεσμευμένη και πάω και για γαμό. Πήγα να πιω ένα ποτό στα μέρη του Γιώργου, καλά να θυμάμαι, στην Αγία Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή έγινε αυτό και ήταν ο πρώην μου. Πώς να το πω έτσι, να μην εκτεθώ. Ό,τι καταλάβατε. Και πολύ σκέφτομαι να γυρίσω στα παλιά. Εσείς τι λέτε?
0: Μάλιστα, πήγε Παρασκευή στην Αγία Παρασκευή για ποτάκι και σκάει εκεί ο πρώην και είχαμε
1: By the way. Δεν πιστεύω να σου να είσαι κανένας πρώην και έρχεσαι εδώ.
0: Όχι,
1: πέρα. Γιατί έχεις αλλάξει όψη σου, έχεις ομορφύνει λίγο το τελευταίο διήμερο.
0: Λοιπόν, έχουμε...
1: Τι?
0: Να αφήσει τις εξυπνάδες και να πάμε να οδεύσουμε προς γάμο κοινωνία με τον νυν.
1: Άκουσε, θα κρατήσεις και τους δύο προσωρινά, ποτέ δεν ξέρεις, θα τραβήξεις και ένα τελευταίο μπάτσελορ και έχει ο Θεός, τι να κάνουμε. Αμαρτωλή, αλλά με λόγο.
0: Πας καλά τώρα, δίνεις τέτοιες συμβουλές, εξομολόγηση, δίνεις τέτοια συμβουλή.
1: Μπράβο, κοριτσάρα μου, μέσα είμαστε.
3: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
4: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Red Morning Show. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία θέλουν δημοψήφισμα για ανεξαρτησία. Οι Χούθοι κλιμακώνουν τα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία και αυξάνουν την πίεση στο πετρέλαιο. Σήμερα απολογούνται οι δύο γιατροί για την υπόθεση Μαζονάκη. Ελλάδα-Σλοβενία 3-1. Τεράστια νίκη της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών επί του νούμερο 5 στον κόσμο. Νεφώσεις και 28 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Λίγο μετά τις 7 είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στον αέρα μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή Τρίτη. Είναι μια Τρίτη που θέλουμε ένα ίσως ελαφρύ μπουφανάκι, θα μας τα πεις και αργότερα, έτσι.
0: Ναι, εσύ, φθινοπόριασε νομίζω ξαφνικά,
1: Ναι, είναι κάτι πολύ ελαφρύ, τουλάχιστον για τις πρωινές και πολύ πρωινές ώρες που μας αφορούν και σας αφορούν.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Καταρχήν με την καλύτερη μουσική. Έχουμε εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ, κίνηση real time, καιρός. Αν σήμερα θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντε. Έχουμε το νέο Red World Tour που ξεκίνησε χτες. Θα βγάλουμε και τηλεφωνήματα στον αέρα, ζώδια φυσικά και άλλα πολλά.

0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, είτε γραπτά είτε ηχητικά, 6980-963-963.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Bon Jovi στο Red 96.3, ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό!

0: Scorpions κοντά στις 7 και 4. Καλημέρα και καλό πρωινό από το Red Morning Show. Τρίτη πρωί 15 Σεπτεμβρίου με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Yeah, ενημέρωσε μας.
0: Βυσαρίων, Νικήτας, Νικητία και Νικητούλα γιορτάζουν σήμερα. Ένα Νικήτα μπορεί να τον πετύχεις.
1: Νικήτα, ναι, δεν είναι από τα αγαπημένα μου ονόματα, αλλά ναι.
0: Εντάξει, 258η ημέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 7 και 5, δύση 7 και 35. Μικραίνει η μέρα, θα αλλάξει και η ώρα στις 25 Οκτωβρίου. Καλό χειμώνα.
1: Όταν ξεκινήσαμε τις εκπομπές μας ήταν στο 8 και 1. Τώρα έχουμε κατέβει σιγά σιγά.
0: Κρατά σημειώσεις, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Διεθνής ημέρα δημοκρατίας. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Ισπανία το 1821. Ημέρα της μάχης της Αγγλίας στη Μεγάλη Βρετανία. Ημέρα των μηχανικών στην Ινδία. Και ημέρα λιγκουίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλό το λιγκουίνι.
1: Ό,τι έχει ζυμαρικό είναι ωραίο.
0: Όλα τα ζυμαρικά.
1: Καν.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον. Η Κατερίνα είναι πολύ δυνατή στα social media, να την ακολουθείτε.
1: Ακούστε τώρα τι έγινε. Δούλευα σε ένα μαγαζί πριν από ένα χρόνο και ήταν μπροστά μου κάποια κορίτσια. Παίζα μουσική εγώ κλασικά και ήταν κάποια κορίτσια. Και ξαφνικά σκάει ένα μήνυμα και κινητοποιείται όλη η παρέα. Γίνεται ένα μικρό συμβούλιο επικρατείας. Τι ήταν το μήνυμα? Το αγόρι που μας αρέσει και μας κάνει like κτλ. Θέλει να βγει μαζί μας. Τόσο πολύ. Όμως εσείς νομίζετε, αθέα μου παλικάρια, ότι στέλνετε ένα μήνυμα με μία αποδέκτρια? Όχι, έχει 5-6, το οποίο αναλύεται
0: στην παρέα,
1: μόταμο, όπως λένε και οι δημοσιογράφοι, και γίνεται ένα σούσουρο. Οπότε προσέξτε και τα κενά και τα κόμμα και όλα, γιατί αυτά δημοσιοποιούνται.
0: Προσέξτε επίσης, αγόρια και κορίτσια, γιατί είναι η Κατερίνα κάπου κοντά με το κινητό και όλα αυτά καταγράφονται σε stories.
1: Εννοείται, αυτό είναι το ψωμί μας.
0: Ανακοινώθηκε το ποσό του χρηματοκιβώτου και ημέρα κλήρωσης. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε με την κίνηση και τον καιρό.
2: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
4: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502 ευρώ.
4: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: 10.502 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
4: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 10.502.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
9: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Red Morning Show.

0: Red Hot Chili Peppers κοντά στις 7:25. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και την καιρική πρόβλεψη, γιατί μας τα λέει και πολύ καλά ο καιρός.
1: Ωραία, για ξεκινάμε την κίνηση.
0: Κίνηση δεν έχουμε, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ακόμα θα βγούμε στον Κηφισό, όλοι γονείς, σχολικά, εργαζόμενοι.
1: Πατίνια, όλοι, όλα.
0: Κατά τις 8. Άλλο κακό αυτό με τα πατίνια, το συζητήσουμε κάποια μέρα.
1: Εδώ το έχουμε.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι συννεφιασμένο στην Αττική. Θα έχουμε μπόλικη συννεφιά, βορειοανατολική άνεμη στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία max στους 28, 27 με 28. Εκεί παίζουμε. Εντάξει. Καλύτερα τα πράγματα αύριο Τετάρτη, πιο αραιή συννεφιά πάλι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Τριανταρίζουμε την Πέμπτη. Θα κάνει την υπομονή μέχρι την Πέμπτη που θα έχουμε ηλιοφάνεια και 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Καλά είναι το τριαντάρι. Πάντως όσο περνάει ο χειμώνας, πέφτουμε και, και στη θερμοκρασία και στην ώρα. Αλλά γι' αυτό πέφτουμε, ρε Γιώργο.
0: Ναι, αλλά δεν θέλουμε να πέσουμε από τώρα, Κατερίνα μου, γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ανοίξει κοντά στα 2 ευρώ και δεν μας συμφέρει και πάρα πολύ.
1: Το μόνο που ανεβαίνει.
0: I hate myself for loving you στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με τις ζωδιακές προβλέψεις της Τρίτης. Καλημέρα.

0: Aerosmith, κοντά στις 8 παρα 25. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Red Morning Show, Red 96,3. Κατερίνα και Γιώργος. Ήρθε η ώρα των ζωδιακών προβλέψεων της Τρίτης.
1: Λοιπόν, ο κρυός έχει αφήσει κάτι στη μέση από τον Αύγουστο, οπότε πρέπει να το πιάσει και να το τελειώσει. Σήμερα είναι μια καλή μέρα. Mm-hmm. Ενώ ο Ταύρος, μια εκκρεμότητα με χαρτιά ή συμβολία, θέλει υπογραφή και διάβασμα δύο φορές. Και αν δεν εμπιστεύεσαι τα μάτια σου, υπάρχουν και δικηγόροι γι' αυτό, έτσι. Οι δίδυμοι, πολλά ταυτόχρονα παιδεία και εσύ τα κρατάς όλα. Πρέπει να αφήσεις και κάτι να πέσει. Είναι δύσκολη αποδοχή. Το παραδεχόμαστε κι εμείς. Η καρκίνη, κάποιος δικό σου χρειάζεται να το ρωτήσεις, όχι να μαντέψεις. Ρώτα, Χριστιανέ μου, παραπονιέσαι. Οι λέοντες, σήμερα θέλει υπομονή, περισσότεροι από όσοι νομίζεις ότι χρειάζεται.
0: Πώς υπομονή να κάνω, τι βλέπεις εδώ, αγαϊδουρίνη.
1: Θα αγιάσεις, ιό θα γίνεις. Ο Παρθένος ακόμα έχει τον αέρα του καλοκαιριού, αλλά τώρα σιγά σιγά πρέπει να επιστρέψει και να σηκώσει και τα μανίκια. Ζυγέ, μπαίνει στο μήνα που σου αλλάζει η διάθεση. Κάτι που σοβαραίνει, πάβει. Πολύ καλά τα νέα. Ο Σκορπιός μαθαίνει μια πληροφορία που του δίνει το πλεονέκτημα. Μη βιαστείς να τη χρησιμοποιήσεις, ενώ αν είσαι τοξότης. Επαγγελματικά τρέχουν και καλά νέα θα ακούσεις από εκεί. Πολύ καλή ημέρα είναι να προτείνεις και όχι να εκτελείς επίσης. Οι εγώκεροι στηβάζουν τη δουλειά τους για να μην σκέφτονται κάτι άλλο. Θα το σκεφτείς όμως έτσι κι αλλιώς, ενώ ο υδροχός, μια σύνδεση με έναν άνθρωπο από το εξωτερικό ή από το παρελθόν, τους ανοίγει μια πόρτα. Τέλος, έχουμε τους αγαπημένους μας ηχθείες, όπου η διέστησή τους λέει κάτι και για το οποίο έχουν απολύτως δίκιο. Μην την αγνοήσεις.
0: Α, λίγο προσοχή από όλα τα ζώδια και νομίζω ότι θα τη βγάλουμε την Τρίτη, που δεν είναι και η αγαπημένη μας μέρα, νομίζω κανενός.
1: Καλά είμαστε.
0: Αλλά θα τα καταφέρουμε.
1: Θα τα καταφέρουμε και αυτό.
0: Serenade στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου.

Red Morning Show. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: πολύ στο Red 96,3. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδρομή μας όπως κάθε πρωί. Κατερίνα μου, ήρθανε τα νέα από το χρηματοκιβώτιο. Έχουμε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. Διόλου ευκαταφρώνει το ποσό, έτσι.
1: Το συζητώ, σου αλλάζει την καθημερινότητα, τη ζωή, πάμε δυνατά.
0: Και ο Οκτώβριος δεν είναι οικονομικά εύκολος μήνας, ούτε για γονείς, ούτε για σόλο, ούτε για κανέναν.
1: Αυτά να πάνε, μου έχεις δώσει τώρα την καρδιά περιβόλου που έχεις κάνει.
0: Θα έρθει και το πετρέλαιο θέρμανση, οπότε 10.502 ευρώ είναι ό,τι πρέπει να κατατεθούν στο λογαριασμό μας. Πώς τα διεκδικείτε? Στέλνετε SMS WIN στο 19600, κόστος ανά SMS, τελικό κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114, το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση, η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Τάπα! Κανονίστε την πορεία σας.
1: Ευχόμαστε πολύ και καλή επιτυχία και αναμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Μίσιρ Λου, Red 96,3, τρίτη πρωί με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Καλό πρωινό.

0: Best, Tina Turner στο Red 96,3, πλησιάζοντας τις 8. Καλημέρα από το Red Morning Show. Από την Κατερίνα και τον Γιώργο, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telecom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου διαλέγει τα αγαπημένα της Red Tracks σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Red 96,3 Playlist Powered by Telecom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telecom GR στο Spotify. Κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι.
0: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικό πρόγραμμα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Κατερίνα, την προσοχή σου.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show για να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου στα μέσα του μήνα και να ανοίξουμε φυσικά τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
2: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Αγγλία.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Θεία, πού ήσουν?
12: Είχα πάει στην Προτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
13: Μάλιστα.
12: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
13: Α, ωραία.
12: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
13: Θεία, θες να μου πεις κάτι.
12: Θα σου πω σε 6 μήνες.
14: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία θέλουν δημοψήφισμα για ανεξαρτησία. Οι Χούθοι κλιμακώνουν τα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία και αυξάνουν την πίεση στο πετρέλαιο. Σήμερα απολογούνται οι δύο γιατροί για την υπόθεση Μαζονάκη. Ελλάδα-Σλοβενία 3-1. Τεράστια νίκη της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών επί του νούμερο 5 στον κόσμο. Νεφώσεις και 28 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.

0: Queen, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα από το Red Morning Show. Είναι Τρίτη. Ο μήνας έχει 15. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στον αέρα του Red μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου.
1: Για ενημέρωσε εμάς.
0: 1916. Ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη μάχη του Σομ. Mm-hmm. 1919. Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή.
1: Ωραία η Καθημερινή. Εξακολουθεί να κρατάει έναν τύπο. Δεν ξέρω τώρα τα κομματικά πολιτικά που ανήκει. Μ' αρέσει.
0: Είσαι σωστή. 1928. Βάλανε και τα τηλέφωνα.
1: Τα τηλέφωνα, ναι,
0: ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη.
1: Πολύ βοήθησε. Κάτσε καλά.
0: 1968. Ιδρύεται η ΚΝΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία της Ελλάδος.
1: Να υπάρχει ακόμα αυτό.
0: Τι εννοείς, φυσικά και υπάρχει.
1: Α, γιατί εγώ το θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο.
0: Στο Πανεπιστήμιο πήγες πριν 5 χρόνια.
1: Παναγία μου.
0: Το 2000, τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Συμμετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Ήτανε οι Ολυμπιακοί Αγώνες πριν τους δικούς μας. Σίδνεϊ και μετά Αθήνα.
1: Ναι, ωραία, τους είμαστε στην Αθήνα όμως. Να, το θυμάμαι.
0: Γεννήσεις 1254. Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος και εξερευνητής. 1890. Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα. Συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. 1946. Όλιβερ Στόουν, Αμερικανός σκηνοθέτης. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2008 Σταύρος Παράβας, ο Έλληνας ηθοποιός, ο μάγκας με το τρίκυκλο.
1: Ναι, ωραίος μάγκας, ακριβώς. Έτσι το χαρακτήριζα συνοπτικά.
0: Ωραίος. Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 15. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963. Σε λίγο ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ, και αμέσως μετά ανοίγουμε και τις συμμετοχές για το νέο Red World Tour που ξεκίνησε χτες. Guns N' Roses στον Red 96,3. Καλό πρωινό!

0: Red Morning Show.
1: Take me back to my boat on the
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Every time κοντά στις 8 και 4. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλό ξεκίνημα σε όλους. Τρίτη πρωί, Red 96,3, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Άλλη μια δύσκολη πρωτιά για την Ελλάδα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι είναι η χώρα με τους περισσότερους στρεσαρισμένους εργαζόμενους. Το περιμέναμε λίγο αυτό. Το νιώθαμε και είναι μια κουβέντα σε όλες τις παρέες. 49% βιώνει άγχος, στρες και κατάθλιψη και αυτό προέρχεται κατευθείαν από τη δουλειά του. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται μόλις το 29%, ένα στους τρεις ας πούμε χοντρικά.
0: Α, εδώ έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό.
1: Ένα οξύμορο είναι ότι η Φιλανδία, παρόλο που έχει χαρακτηριστεί η χώρα ως με τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους, έχει το 45% των εργαζομένων επίσης σε μεγάλη θλίψη και κατάθλιψη θα το συνδυάζαμε επίσης. Κάτι το οποίο προκύπτει ότι ας πούμε ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής του σηκώνει ψυχολογικά, όχι η εργασία τους όμως. Η Κύπρος, η Πολωνία με 41%, είμαστε τα αδέρφια Κύπροι. Και στην άλλη άκρη της λίστας, Δανία και Γερμανία με 19 και 20%.
0: Α, είναι οι πιο ευτυχισμένοι εργαζόμενοι.
1: Γερμανία, θα βάζει ένα ερωτηματικό, τους βλέπεις χαρούμενος. Τι να πω.
0: Ξέρω εγώ. Παιδιά, όταν συνειδητοποιήσετε ότι έχετε άγχος, στρες και κατάθλιψη, πάρτε παράδειγμα εμένα που από τις 6 κάθε πρωί έχω να αντικρίσω αυτό το κορίτσι απέναντί μου. Πώς να είμαι καλά, πώς να ξεκινήσει η μέρα μου, όλα για το ένσημο. 10.502 ευρώ έρχονται στο χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ακούστε λεπτομέρειες. Ερχόμαστε σε λίγο για να δούμε την κίνηση, τον καιρό, να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour και να ακούσουμε και κάποιον συμμετέχοντα.
2: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
4: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502 ευρώ.
4: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: 10.502 ευρώ.
5: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
4: Στείλε WIM στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 10.502.
4: WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: 10.502 ευρώ.
4: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleep and Eleven.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
11: Red 96,3.

0: Κοντά στις 8 και 25, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10, να δούμε την κίνηση, τον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Ξεκίνησε με μαλακά με την κίνηση, εάν γίνεται αυτό.
0: Άνοδος Αλεξάνδρας, άνοδος Συγκρού, κάθοδος Μεσογείων, κατεχάκι στο ρεύμα από Ηλιούπολη και τα δύο ρεύματα του Κηφισού αρχίζουν σιγά σιγά να ζορίζουν. Καιρός τώρα.
1: Για πες μου για το καιρό.
0: Συννεφιά πολύ σήμερα στην Αττική, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 28 ταβάνι στο κέντρο της Αθήνας. Θα το καταλάβατε το πρωί, αν βγήκατε από το σπίτι, αν βγείτε τώρα θα καταλάβετε ότι έχει μία ψυχρούλα.
1: Έχει αρχίσει και αλλάζει ο καιρός, σας ειδοποιούμε και για να ντύσετε τα παιδάκια σας. Τώρα βέβαια τα έχετε στείλει στο σχολείο, σιγά σιγά θέλει και ένα μπουφανάκι.
0: Σιγά σιγά, περιμένε, θα φτιάξουν τα πράγματα, ακόμα είμαστε σε μεταβατική περίοδο. Να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Θα δεις από κοντά τους Πλασίμπο, θα δεις το Cardiff το υπέροχο της Αγγλίας και όλα αυτά θα πάρεις και το αγαπημένο σου άτομο και 500 ευρώ για να το ευχαριστηθείς 4 ημέρες που είναι η συνολική διάρκεια του Red World Tour. Άμα θες να κάνεις και μία παραπάνω, εμείς δεν λέμε όχι, αλλά εμείς αυτό δίνουμε. Όλα αυτά τα υπέροχα όμως έχουμε φέρει και τα στέλνουμε φυσικά κάθε αρχή της ώρας, κάθε 8 και 25 ξεκινάμε τώρα, Γιώργο, έτσι. Δίνουμε το έναυσμα, όμως έχουμε και τις δικές σας μαρτυρίες που εδώ ξεκινάει μία σχέση άλλη.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, 1/4 από τώρα, 15 λεπτά, μπαίνετε στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για το Red World Tour. Και εμείς τηλεφωνήσαμε σε μία από τις συμμετέχουσες.
1: Ναι.
0: Είναι η Ζωή και ακούστε τι μας είπε.
2: Ορίστε.
0: Ζωή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ζωή, καλημέρα και από μένα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θέλεις να δεις τους Πλασίμπο από κοντά, είναι ένα από τα όνειρά σου?
2: Ναι, είναι. Γιατί έτσι πολύ τη ζημιά μου η εφηβεία. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ, πόσο μάλλον σε Λονδίνο.
0: Έχεις ξαναπάει στην Αγγλία?
2: Έχω ξαναπάει, ναι.
0: Το δεύτερο ερώτημα είναι αν έχεις δει ποτέ τους Πλασίμπο live, ας πούμε το 24 στο Λυκαβητό, τον Αύγουστο.
2: Όχι, δυστυχώς όχι, ποτέ.
0: Άρα περιμένουμε να δούμε αν κερδίσουμε το πρώτο live των Πλασίμπο.
2: Σωστά.
0: Αν κερδίσεις, ποιον θα πάρεις μαζί?
2: Μάλλον θα πάρω το αγόρι μου, το Σπύρο.
1: Τέλεια.
2: Γιατί έχουμε περάσει και ένα δύσκολο καλοκαίρι μακριά, επειδή έκανε σεζόν.
0: Α.
2: Και θα ήθελα πολύ να κάνουμε έτσι ένα ταξίδι μαζί, μιας και το πρώτο ταξίδι που κάναμε ήταν Αγγλία. Οπότε το έχουμε πολύ ωραία συνδυασμένο στο κεφάλι μας.
0: Πολύ ωραία, είναι γούρικο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευχόμαστε καλή επιτυχία να πάρεις το Σπύρο, να πάτε στην Αγγλία, να δείτε Πλασίμπο και να το ευχαριστηθείτε.
2: Τέλεια, παιδιά. Ευχαριστώ. Μακάρι.
1: Καλή επιτυχία, Ζωή, μας συγκίνησες.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Πολύ ρομαντική, θα πάρει λέει το αγόρι της το Σπύρο που περάσανε δύσκολα το καλοκαίρι γιατί αυτός δούλευε σεζόν για να πάνε μαζί στην Αγγλία αν κερδίσουν στο Red World Tour.
1: Είδες τη δοτικά που είναι τα κορίτσια, πάντοτε είστε
0: πρωταγωνιστές. Δεν είναι όλα τα κορίτσια, είναι η Ζωή και κάποια κορίτσια.
1: Ευχόμαστε πολύ και καλή επιτυχία σε όλους και σας ενθαρρύνουμε να συμμετέχετε.
0: 15 λεπτά τρέχουν στο redfm.gr. Καλή επιτυχία.

0: Pink Floyd, Red 96,3, Red Morning Show, Τρίτη πρωί, 15 Σεπτεμβρίου, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Έχουμε νέο ποσό στο χρηματοκιβώτιο, έχουν ανοίξει συμμετοχές. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου κληρώνονται 10.502 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο. Τα διεκδικείτε μέσω SMS, win στο 19.600, κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όπου ισχύει, κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Και αν κερδίσεις, ανοίγεις και μία σαμπάνια.
1: Πρόσεξε, γιατί φέτος η σαμπάνια όμως περνάει κρίση. Άκου τι γίνεται στον κόσμο, Γιώργο.
0: Δεν θα χάσουμε και τις σαμπάνιες, ρε.
1: Στην Καμπανία, λοιπόν, στην επίσημη γενέτειρα της σαμπάνιας, οι παραγωγοί έχουν τεράστιο πρόβλημα, καθότι με την υψηλή θερμοκρασία του καλοκαιριού και τη γενικότερη κλιματική αλλαγή, αντιμετωπίζουν ένα θέμα με την ποσόστοση στην αλκοόλ. Δηλαδή, ζεστός και καλοκαίρι, ζεστός τρίγος, ζεστά στα φύλλα, ανεβαίνει η ζύμωση και από 13% ο αλκοολικός βαθμός πάει στο 15%.
0: Μας χαλάνε τη σαμπάνια δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Κερδίσω εγώ στο χρηματοκιβώτιο για κάθομαι να μετράω πόσο τη 100 αλκοόλ έχει σαμπάνια.
1: Νομίζω θα προτιμήσεις την ελληνική ρετσίνα, την αθάνατη, που δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν έχει γνωστοποιηθεί κάτι. Όμως εκεί υπάρχουν και κάποιες, ας το πούμε, κάποια ζητούμενα. Πρέπει να είσαι σε ένα συγκεκριμένο αλκοολικό βαθμό και πρέπει να έχεις και κάποιες ζυμώσεις. Όλα αυτά σιγά σιγά αρχίζουν να φεύγουν από το προσκήνιο, μπαίνουν νέοι κανόνες και είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζεται ένα τέτοιο πρόβλημα τα τελευταία 70 χρόνια. Καταλήγουμε όμως στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και εκεί θα σταθούμε, γιατί σαμπάνιες, εντάξει, είναι ένα ακριβό σπορ, δεν είμαστε οπαδοί ή δεν τα έχουμε, μπας περιπτώσει, να τα δώσουμε.
0: Τέλος πάντων, η κλιματική αλλαγή τα μπερδεύει όλα, μας χαλάει τις ζωές και χαλάει μέχρι και τις σαμπάνιες.
1: Πώς θα μπορέσουμε να το διορθώσουμε αυτό, πρέπει να βρούμε μια λύση.
0: ACDC στο Red 96,3. Καλημέρα από την Κατερίνα και τον Γιώργο.

0: Bad Wolves, Red 96,3, τρίτη πρωί. Καλημέρα από την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Μαζί είμαστε μέχρι τις 10. Σκαλίζουμε την επικαιρότητα. Βλέπω ότι μου στείλες ένα θέμα που δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Έχουμε κρούσματα εγκαστρεντερίτιδα στο μπασκετικό Παναθηναϊκό.
1: Διάβασα ότι έχει αποδεκατιστεί η ομάδα. Τι φάγανε αυτά τα παιδιά μου, λες καν σουβλάκι?
0: Δεν ξέρω, Κατερίνα μου, αλλά είναι αυτό το κακό το μάτι που μας έχουν ρημάξει, μας έχουν ματιάσει. Τραυματίστηκε ο Ναν, τραυματίστηκε ο Χέις Ντέιβις, τραυματίστηκε ο Ρογκαβόπουλος. Πάθαμε τώρα και τη γαστρεντερίτιδα, άστα να πάνε.
1: Είναι καλή ομάδα του Παναθηναϊκού, η μπασκετική φέτος, ποια είναι?
0: Είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, okay. Δεν θέλω τέτοιες ερωτήσεις.
1: Πέρυσι δεν πήγε καλά όμως.
0: Πέρυσι αυτό σαν. Ναι. Στις 24 Σεπτεμβρίου ξεκινάει, εδώ σε 10 μέρες, ξεκινάει η Ευρωλίγκα και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή και αυτοί δεν μπορούν να προπονηθούν, έχουν γαστρεντερίτιδα, άστα να πάνε στα κομμάτια.
1: Τώρα στα αποδυτήρια έχουν 1, 2, 3, ας πούμε, μπάνι προλαβαίνουν τα παιδιά ή θα πρέπει να μπάνε και αντιπάλου να πείτε, παιδιά, συγγνώμη να χρησιμοποιήσω λίγο το πιντέ σας.
0: Δεν θέλω να τα σχολιάσω. Κάνα ξεμάτιασμα αν υπάρχει κανένας ειδικός. Τα παιδιά μας, το Ζέλικο και όλους να ξεκινήσει η χρονιά καλά.
1: Πόσο, τα παιδιά. Να σε ρωτήσω τώρα. Ναι. Διάβασα και την είδηση του Μετιλίμπαρ. Τι είναι ο Μετιλίμπαρ, χριστουγεννιάτικο είναι? Τι είναι?
0: Χριστέ μου, αυτός είναι ποδόσφαιρο. Είναι
1: ποδόσφαιρο.
0: Ο παλιός προπονητής του Ολυμπιακού, τον οποίος κατέκτησε μεν πάρα πολλά πράγματα με την ομάδα, την έφερε σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά τον διώξαμε.
1: Γιατί όμως οι προπονητές έρχονται και επιστρέφουν?
0: Ο Μελτιλίμπαρ είναι στο τηλέφωνο.
1: Ο Μίλτος είναι το παιδί σου.
0: Ο Μελτιλίμπαρ, δεν σου λέω.
1: Να σε ρωτήσω, γιατί όμως οι προπονητές, γιατί το έχω δει σε 2-3 ομάδες, ναι, επαναλαμβάνεται, ξαφνικά φεύγουν, με κλώτσους τους στέλνετε έξω και μετά με παρακαλυτά τους γυρνάτε πίσω? Θα αποφασίζετε λίγο?
0: Έτσι είναι η αγορά, Κατερίνα μου. Η αγορά εργασίας, η αθλητική είναι έτσι. Σε αποθεώνουμε στις νίκες, σε πετάμε στα σκουπίδια στις ήττες.
1: Να σε δω προπονητή και τι στον κόσμο.
0: Bon Jovi.

0: Λίγο πριν τις 9, Red Morning Show, Τρίτη πρωί 15 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σε όλους, καλό ξεκίνημα. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Μέχρι τις 10 μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριου. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
0: Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και αποκτήσε το.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Basil Bar της Μπαρίλα μας υποδέχεται στο Green Weekend Festival στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε δωρεάν Pesto Bites με την ασύγκριτα κρεμόδι Pesto alla Genovese με άρωμα από βασιλικό και την πιο πλούσια υφή με αυθεντική ιταλική διάθεση. Basil Bar από την Μπαρίλα, Pesto. Στο πιο νόστιμο πράσινο Σαββατοκύριακο μας περιμένει στο Σταύρος Νιάρχος.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, να ανοίξουμε και πάλι τις συμμετοχές για το Red World Tour, κίνηση real time, εξομολογήσεις και φυσικά κοντά στις 10 παρατέταρτο το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ. Red World
2: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: Νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
18: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9 και μισή το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία θέλουν δημοψήφισμα για ανεξαρτησία. Οι Χούθη κλιμακώνουν τα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία και αυξάνουν την πίεση στο πετρέλαιο. Συναγερμό στην κυβέρνηση, ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας. Η Λίντς διέλυσε 4-1 τη Newcastle με 3 γκολ σε 14 λεπτά. Νεφώσεις και 28 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.
19: It's Red, it's Red, it rocks.
20: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, είναι το Red Morning Show. Είμαστε στη μέση του Σεπτεμβρίου, 15. Και ο μήνας είναι Τρίτη, είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Τα παιδιά πήγανε πάλι σχολείο, δεύτερη ουσιαστικά μέρα σήμερα.
1: Το αρχίζουμε και το συνηθίζουμε. Σιγά σιγά, να περάσει μια εβδομάδα, παιδί.
0: Οπότε μπορούμε λίγο να είμαστε πιο ελεύθεροι στον αέρα, μιας και πήγαν τα παιδιά σχολείο.
1: Λοιπόν, εφόσον έχει τον Μίλτο, το γιο σου μας σε σχολείο, έχει αλλάξει το μενού στα κηλικία, όντως.
0: Δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε, διότι την πρώτη μέρα τους έχει κοπεί η όρεξη, Κατερίνα μου, και δεν είναι για κηλικείο, είναι που θα κάτσω, με ποιον θα κάτσω, πόση φασαρία θα κάνω, αν θα με αλλάξουν δρανείο, αν θα με αλλάξουν τμήμα κλπ. Θα τα μάθω μέσα στην εβδομάδα και θα σε ενημερώσω.
1: Θέλω ρεπορτάζ κηλικείου.
0: Έλα να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Έχουμε πολιτικό σεισμό στη Βρετανία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία. Θέλουν δημοψήφισμα για ανεξαρτησία.
1: Και αυτοί, μετά την άνοδο του ADF στη Γερμανία, θέλουν και ανεξαρτησίες αυτοί.
0: Οι Χούθοι κλιμακώνουν τα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία και δεν πάνε καλά τα πράγματα με το πετρέλαιο. Συναγερμός και στην ελληνική κυβέρνηση, ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας, 2,20 βενζίνη παντού και αναμένουμε το πετρέλαιο θέρμανση στις 15 Οκτωβρίου.
1: Κύριε Χούθη μας, αν μας ακούτε, σας παρακαλώ, ηρεμήστε λίγο.
0: Χαλαρώστε λίγο.
1: Γιατί θα δουλεύουμε για το πετρέλαιο.
0: Σήμερα απολογούνται οι δύο γιατροί για την υπόθεση Μαζονάκη. Φωτιά είχαμε σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι, κάηκαν γιοταχή, μηχανή και
1: πώς
0: δύο
1: έγινε.
0: Άτομα. Και δύο άτομα είναι στο νοσοκομείο. Θα τα βρουν οι αρχές τώρα πώς έγινε. Εγώ θα σου πω πώς έγινε. Και έχουμε και στην εισαγγελία το πόρισμα για τις καθυζήσεις από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη, τις ρογμές στις πολυκατοικίες.
1: Τις ρογμές, και μάλιστα μήπως κάνουμε αύριο στο Χάβρατ μας πόσο ασφαλίνεται ελληνικά μπαλκόνια. Κάτι είχε δει, μήπως το κάνουμε.
0: Πολύ ωραία
1: το
0: ιδέα.
1: Τιζάρουμε.
0: Σημείωσε το, αύριο μιλάμε για τα μπαλκόνια στο Χάβρατ. Αυτά έχει επικαιρότητα. Πάμε, Scorpions, και ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα.

0: κοντά στις 9 και 4. Red 96,3 Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Τρίτη πρωί έχουμε ρεπορτάζ Σφυρίδας.
1: Άκουσε τι έγινε. Ελεγκτές πήγαν σε μια επιχείρηση στη Σύρου για τον καθιερωμένο έλεγχο. Εκεί βρήκαν 3,5 κιλά σφυρίδα στο ψυγείο μέσα.
0: 3,5 κιλά σφυρίδα είναι λουκουμάκι. Είναι το καλύτερο φαγητό.
1: Μακράν. Η επιχείρηση είχε κόψει τιμολόγιο που έδειχνε ότι είχε αγοράσει 8,3 κιλά σφυρίδα μία εβδομάδα νωρίτερα. Βάζοντας τα όμως κάτω, γιατί πρόσεξε, 100 αλεπού, 101 αλεπουδίτσα, γιατί έχετε γίνει κι εσείς μπαγαπώντιδες, ας πούμε οι καταστηματάρχες, όμως οι ελεγκτικές αρχές ακόμα πιο πολύ θεώρησαν ότι πλεονάζουσα αυτή η ποσότητα έχει αγοραστεί πιο πρόσφατα. Δηλαδή μου λες εσύ, έκανα την αγορά μου μια εβδομάδα πριν. Βρε, εγώ βλέπω ότι το ψάρι μου μιλάει.
0: Πώς το βλέπει ο ελεγκτής ότι το ψάρι είναι πιο φρέσκο?
1: Από το μάτι, λέει, άκου την ελεγκτική υπηρεσία. Οι ελεγκτές έλεγξαν το μάτι, την κόρα του ματιού.
0: Μάλιστα. Και την κόρη είναι, δεν είναι κόρα.
1: Την κόρη, Παναγιά μου, τι έκανα, τα έκανα όλα σαλατά. Και την νεκρική ακαμψία, ότι εδώ το πράγμα. Μα μιλάει, εδώ μου μιλάει, σου λέω.
0: Είναι πιο φρέσκο, παιδιά. Άκου τώρα, ο ελεγκτής ασχολήθηκε με ένα ψάρι.
1: Πρόσεξε, μήπως ήταν, λες, αυτές οι πασηματικές ημιλημένες από τον ένα κατασταματάρχη. Υπάρχουν αυτά, όσο και αν είναι, ας πούμε, παράνομα. Υπάρχουν.
0: Βεβαίως.
1: Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφόρων δικαίωσε όμως την επιχείρηση, παρόλο που οι ελεγκτές βεβαίωσαν 500 ευρώ πρόστιμο, ότι και καλά. Δηλαδή το τιμολόγιο δεν ήταν σωστό με την αγορά, κάπως έτσι έγινε αυτό. Και τελικά αθωώθηκαν.
0: Το σβήσαμε το προστιμάκι.
1: Ναι, αλλά άμα θέλει να στη βρει, θα στη βρει. Οπότε να είστε τυπικοί.
0: Και να είστε πανέτοιμοι να φάτε όχι σφυρίδα, fish and chips στην Αγγλία. Ανοίγουμε τις συμμετοχές για 15 λεπτά για το Red World Tour.
1: Ετοιμάσου να δεις από κοντά τους πλασίμπο στο Cardiff της Αγγλίας, καθόλου ανώμημα φυσικά, εσύ και το τέρι σου, 4 ημέρες και 500 ευρώ στην τσέπη με απόδειξη και εισιτήρια και όλα.
0: Βεβαίως. Καλή επιτυχία. Οι συμμετοχές ανοίγουν από τώρα. Μπαίνετε για 15 λεπτά στο redfm.gr.
2: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
4: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502 ευρώ.
4: Και σίγουρος νικητής η νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: 10.502 ευρώ.
5: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
4: Στείλε WIM στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 10.502.
4: WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωσε η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: 10.502 ευρώ.
4: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers. Σε ρόλο Superhost, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
1: Red 96,3. Come here, baby.

0: Aerosmith, Crazy. Καλημέρα από το Red Morning Show, από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Τρίτη πρωί εδώ στον Red 96,3. Να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους και να πούμε μεγάλη καλημέρα σε εσάς που ταλαιπωρήστε για ένα ακόμη πρωινό.
1: Να τολμήσω να ρωτήσω για την κίνηση.
0: Ισχυρό ποτηλιάρισμα έχει δημιουργηθεί τόσο στη λεωφόρο Σχιστού με 2 χιλιόμετρα αναμονή προς το Σκαραμαγκά, όσο και στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου συμβάντος. Μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίου, στην κάθοδο της Κηφισίας από την Κηφισιά προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο. Μικρότερα προβλήματα παρατηρούνται στα δύο ρεύματα της Μεσογείου. Στη Φιλεολάου, στην άνοδο της Συγκρού, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά και τέλος στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Αν εντοπίσετε και αλλού προβλήματα, που αλλού θα μου πείτε, τέλος πάντων, ρίχτε ένα μήνυμα στο Viber 6980-963-963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Survivor στο Red 96,3. Και τι έχουμε στη συνέχεια?
1: Ερωτικό σεξουαλικό και εξομολογήσεις.
0: Ακριβώς. Εξομολογήσεις και ερωτικό σεξουαλικό.

0: Queen 9:31, Red 96,3, τρίτη πρωί. Καλημέρα σε όλους από την Κατερίνα και το Γιώργο. Για λίγο ακόμα παρέα, ήρθε η ώρα των εξομολογήσεων. Οι εξομολογήσεις είναι αυτό που λέει ο τίτλος τους ακριβώς. Μας στέλνετε είτε γραπτές είτε ηχετικές σύντομες εξομολογήσεις στο Viber 6989-63963. Τις διαχειρίζεται η Κατερίνα, κάνει ένα γρήγορο ξεσκαρτάρισμα. Συνήθως ροζ εξομολογήσεις κάθε
1: και. Είναι, ναι,
0: κάθε και. Ψάχνει και μας τις ρίχνει στον αέρα. Σήμερα δεν είναι πολύ ρόζι η εξομολόγηση.
1: Όχι, ωραία. Σήμερα είναι λίγο πιο. Εντάξει,
0: πιο περνάει. Οικογενειακή.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε φίλο και θα σε ρωτήσω, Άγιος ή Αμαρτωλός?
0: Για πάμε. Για πάμε. Να
2: καλημέρα, παιδιά. Μην γελάσετε. Ξύπνησα μέσα στη νύχτα και άδειασα το παγωτό από το ψυγείο κρυφά από τη Μαρίνα, τη σύζυγό μου, που με έχει στη δίαιτα μετά τις διακοπές. Εντάξει, έχει κάποιο δίκιο. Τέλος πάντων, όταν ξυπνήσει θα έχω φύγει για τη δουλειά, ο Θεός μαζί μας το βράδυ.
0: Άγιος, όχι αμαρτωλός, Άγιος.
1: Άγιος λες εσύ, ε?
0: Ναι, γιατί οι βραδινές λιγούρες, ειδικά για γλυκό, δεν σηκώνουν κουβέντα, δεν σηκώνουν συζήτηση.
1: Λοιπόν, οι βραδινές λιγούρες, εντάξει, okay, ως ένα σημείο Άγιο, άντε να συμφωνήσω, αν και δεν το συζητώ, η πειθαρχία πάνω
0: απ' όλα. Μας βάλετε σε δίαιτα, λέει, μετά τις διακοπές τον έβαλε σε δίαιτα, σιγά.
1: Από μένα αμαρτωλός, να χάσεις κανένα κιλάκι, γιατί μπορεί να βρω κανένα γυμναστή και δεν θες να κλαίμε μετά.
0: Όχι, ναι, είναι και η Μαρίνα, μην βρει κανένα γυμναστή. Στον άνθρωπο να φάει. Boat on the river, Red 96,3. Καλημέρα. Οι εξομολογήσεις έρχονται στο Viber 6989-63963.

0: Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Guns N' Roses κοντά στις 10 παρατέταρτο στο Red Morning Show της Τρίτης με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
1: Εάν υποφέρετε από αϊπνίες, η λύση είναι μία: να σεξουαλιστείτε πριν τον ύπνο.
0: Όπα, για λέγε.
1: Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου. Σε πιλωτική μελέτη δείχνει ότι έστω και αν σεξουαλιστείς με τον εαυτό σου, το μετράει και αυτό ο επιστήμονας, δεν τον πειράζει.
0: Ωραία.
1: Συνδέεται άμεσα με λιγότερο ξύπνημα μέσα στη νύχτα και με καλύτερη αποδοτικότητα του ύπνου. Τι άλλο θέλεις?
0: Άρα σεξ πριν τον ύπνο βελτιώνει όλη τη φάση.
1: Όλη τη φάση, ακριβώς έτσι όπως μου το πες επιστημονικά. Το δείγμα το αποδεικνύει και οπότε ξεχνάμε τα χαμομήλια να μετράμε πρόβατα και ό,τι βλέπουμε στο ίντερνετ, white noise κτλ. Και πάμε να κάνουμε τα πρωτόγωνα πράγματα.
0: Έρχομαι στη θέση του φίλου μας νωρίτερα στις εξομολογήσεις, ο οποίος σηκώθηκε το βράδυ για άδεια στο πάγωτο από το ψυγείο. Θέλω να σου πω ότι συμπάσχω, το σεξ το βράδυ δεν βελτιώνει τον ύπνο, φέρνει υπογλυκαιμία και αδειάζουμε τα ψυγεία.
1: Δεν θέλουμε να σεξουαλιστούμε με το ψυγείο, δηλαδή να αυτοθεί το φαγητό. Αυτό φέρνει πάλι αντίθετο αποτέλεσμα. Βρες έναν άνθρωπο και πες, κοίταξε, τουλάχιστον για τον ύπνο με μένα μπορεί να με θες. Βοήθησε με να κοιμηθώ.
0: Να κοιμηθούμε καλά, άνθρωπέ μου. Blair στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: Πλησιάζουμε στις 10, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, στον Red 96,3. Η τρίτη δεν είναι ευχάριστη μέρα, δεν είναι από τις αγαπημένες μας, αλλά έχει καλές ειδήσεις.
1: Η Σπασμένη Φλέβα, η ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα Όσκαρ διεθνούς ταινίες μεγάλου μήκους. Φεύβερα, τα νέα είναι αυτά για εμάς. Και ακόμα καλύτερα γιατί είναι συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment, της δικιάς του δικού μας ομίλου.
0: Πολύ ωραία.
1: Από εδώ που τρώμε ψωμάκι και επιλέγει να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην 91η διοργάνωση του βραβείου Όσκαρ. Πιστεύω ότι θα το σηκώσει, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Ευχόμαστε καλή επιτυχία και αφωνάζουμε. Σήκωσε το! Έτσι.
1: Το τιμημένο!
0: Καλή επιτυχία. Να τη δείτε τη Σπασμένη Φλέβα, αν δεν την έχετε δει μέχρι σήμερα.
1: Οπωσδήποτε. Box office.
0: The Reason στον Red 96,3. Καλό πρωινό.

0: Πλησιάζουμε στις 10 στο πρωινό της Τρίτης, της 15ης μέρας του Σεπτεμβρίου, με την Κατερίνα και τον Γιώργο στον Ρέντε 96,3. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε την εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Φοιτητική ζωή, check. Φοιτητικό ρεύμα, check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Safe από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και απόκτησέ το.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις, η σκητάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου και σύσσωμο το Red Morning Show αύριο Τετάρτη από τις 6.
1: Φιλάκια!
2: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
3: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
8: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
8: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
11: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Θεία, πού ήσουν?
13: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
12: Μάλιστα.
13: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
12: Α, ωραία.
13: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
12: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
13: Θα σου πω σε 6 μήνες.
14: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, γκλάμορους προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
14: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σήμερα απολογούνται οι δύο γιατροί για την υπόθεση Μαζονάκη. Φωτιά σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι, κάηκαν δύο ταχύ και μηχανή, δύο άτομα στο νοσοκομείο. Στην εισαγγελία το πόρισμα για τις καθυζήσεις από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Η Μπέτης πέρασε από τη Βιγιαρεάλ με 2-1 και συνέχισε το σερί της. Νεφώσεις και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.
16: It's red, it's red, it rocks.
17: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Λίγα λεπτά μετά τις 10 με Lenny Kravitz και Fly Away. Καλή σου μέρα, Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3. Τρίτη πρωί, 15 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε χθες το ολοκένουργιο Red World Tour. Οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Και αυτή τη φορά ο Red θα σε στείλει στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους Placebo. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου, ταξοδεύεις όπως θες εσύ. Ανοίγω τώρα τις συμμετοχές. Έχεις 15 λεπτά χρόνο για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις εκεί και θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση. Ανοίγουμε συμμετοχές κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Phil Collins in the air tonight. Και αμέσως μετά Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλή σου μέρα.

Nirvana Smells Like Teen Spirit από το album Nevermind του 1991 που άλλαξε τον ήχο μιας ολόκληρης γενιάς, της γενιάς που μεγάλωσε στα 90s. Πινελόπε Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου με 24 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Αθήνα και ασθενείς βροχές κατά τόπους. Στις επόμενες μέρες θα αλλάξει λίγο ο καιρός, θα ζεστάνουν πάλι λίγο τα πράγματα. Έχουμε ένα, πώς να το πω, καλοκαιρινό φθινόπωρο αυτή τη στιγμή. Paradise, έρχονται οι Coldplay και αμέσως μετά η Metallica με το Enter Sandman. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: And the Sandman Metallica, τρίτη πρωί στον Red 96,3. Οι Metallica ξεκίνησαν την ευρωπαϊκή τους περιοδία από την Αθήνα το Μάιο στο Ολυμπιακό Στάδιο και σε όποια πόλη και αν πήγαν μετά έσπασαν όλα τα ρεκόρ προσέλευσης. Τώρα ετοιμάζονται για το καινούριο τους εγχείρημα στο Sphere, στο Las Vegas, από 1η Οκτωβρίου, στο μεγαλύτερο συναυλιακό χώρο στον κόσμο. Αρχικά ανακοίνωσαν 8 ημερομηνίες και τώρα έγιναν 24. Θα κάνουν συναυλίες εκεί μέχρι και το Μάρτιο. Στη συνέχεια, Still Loving You έρχονται οι Scorpions, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, λίγο πριν τις 10.30.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα πόσα που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
3: Στείλε Win στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
2: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
1: Όχι εγώ, Γιώργο,
2: ο επιστήμονας.
1: Έρευνα.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

11. Red 96,3 με Μελίσσα Έθριτς και αγαπημένο Like the way I do. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Τρίτη πρωί 15 Σεπτεμβρίου και Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κρατά την ημερομηνία γιατί λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα αυτή τη φορά 10.502 ευρώ. Πολύ μεγάλο ποσό, διεκδίκησε το με το μήνυμά σου. Στείλε win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω το ποσό για να μην το ξεχάσεις. 10.502 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα. More than a feeling in Boston αμέσως τώρα και αμέσως μετά οι Killers. Somebody told me. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είναι 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11, τρίτη πρωί στον Red 96,3. 15 Σεπτεμβρίου, Πινελόπε Ναστασοπούλου μαζί σου. Ήταν οι Killers και το Somebody Told Me. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, άκου αυτό, η Telecom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Εγώ, Πινελόπε Ναστασοπούλου, διαλέγω τα αγαπημένα μου Red Tracks σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για σένα. Red 96,3 Playlist Powered by Telecom, την ακούς στο επίσημο προφίλ Telecom.gr στο Spotify. Κάνεις follow και καλό μουσικό ταξίδι. Στη συνέχεια, In the End έρχονται οι Linkin Park και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπυλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια τη Μέτλεν. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία θέλουν δημοψήφισμα για ανεξαρτησία. Οι Χούθοι κλιμακούν τα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία και αυξάνουν την πίεση στο πετρέλαιο. Συναγερμό στην κυβέρνηση, ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας. Η Σάντος παρουσίασε σε κοινή εκδήλωση το Ροντινέι και τον Κουτίνιο. Νεφώσεις και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3 με το Other Side. Λίγο μετά τις 11 και 10, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Και δεν θα χάσω χρόνο, θα ανοίξω αμέσως τις συμμετοχές για το καινούριο Red World Tour. Έχεις 15 λεπτά χρόνο για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που θα σε στείλει αυτή τη φορά στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους αγαπημένους Placebo. Μπες λοιπόν στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red 96,3. Θα βρεις εκεί μια φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνεις, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση και αν κερδίσεις θα πας στο Cardiff για 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου, ταξοδεύεις όπως θες και φυσικά τη μοναδική ευκαιρία να δεις live τους Placebo σε μια φανταστική συναυλιακή εμπειρία. The Sound of Silence αμέσως τώρα, η Disturbed και αμέσως μετά Hotel California, η Eagles, σαν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Eagles και Hotel California. Ανήκει στη λίστα κάποιων τραγουδιών που νομίζουμε ότι ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλούν, αλλά τελικά το θέμα τους είναι διαφορετικό. Το Hotel California λοιπόν μιλάει για τον εθισμό, σε όλη αυτή την υπερβολή που υπάρχει στη μουσική βιομηχανία στο Los Angeles κυρίως. Και τελικά στην αποξένωση που φέρνουν όλες αυτές οι συμπεριφορές στην υπερβολή τους. Και το Every Breath You Take των πολλής ανήκει σε αυτή τη λίστα που νομίζουμε ότι είναι ένα ρομαντικό τραγούδι, αλλά τελικά μιλάει για μια αιμονική σχέση. Προσοχή στους στίχους λοιπόν. Butterfly Crazy Town αμέσως τώρα, σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 11. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τρίτη πρωί στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Crazy Town Butterfly. Στην Αθήνα έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να δεις αυτές τις μέρες. Διάφορες συναυλίες. Εγώ θα σου μιλήσω για τη συναυλία του Ty Segall, ο οποίος επιστρέφει με το Chrome, ένα νέο άλμπουμ που ανοίγει ακόμα ένα κεφάλαιο σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διαδρομές του σύγχρονου garage rock. Και αυτή τη φορά το νέο υλικό έρχεται μαζί με τα τραγούδια που έχουν κάνει τον Ty Segall έναν από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της σκηνής. Παρασκευή λοιπόν 25 Σεπτεμβρίου. Ty Segall Live στο Floyd Live Music Venue και ο Red 96,3 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς εκεί. Μπαίνεις στο Instagram του Red, βρίσκεις το διαγωνισμό και διεκδικείς διπλές προσκλήσεις για το live. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Beautiful day, έρχονται οι U2. Αν κυλάει το αίμα, το ξέρεις, είναι μόνο Red.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
4: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
3: Στείλε WIM στο 19.600. Θυμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: WIM στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: 10.502 ευρώ.
3: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
13: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
13: Όχι, Κατερίνα.
0: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
14: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
16: Red Hot Chili Peppers.
15: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
17: This is Anthony Kiedis of
18: the Red Hot Chili Peppers
17: and Flea.
19: Can't stop the spirit when I need you.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

ταιριάζει με τον καιρό. Street Spirit, Radiohead, έτσι νοσταλγικό και όμορφο, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12. Radio 96,3 είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και το χρηματοκιβώτιο γέμισε, έχει μέσα 10.502 ευρώ που σε περιμένουν να τα διεκδικήσεις. Κλήρωση και τηλεφώνημα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, φυσικά από την αγαπημένη μας Μέρη Μαργέλη. Στείλε λοιπόν το μήνυμά σου για να διεκδικήσεις 10.502 ευρώ, win στο 19.600. Μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 10.502 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου, διεκδίκησέ τα, καλή σου επιτυχία. AC/DC, Highway to Hell. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12. Bring me to life, η Evanescence. Η ελληνική σκηνή έχει την τιμητική της αυτή την εβδομάδα. Αύριο Τετάρτη στην Τεχνόπολη, τα μωρά στη φωτιά γιορτάζουν μαζί μας τα 40 τους χρόνια. Την Παρασκευή στον ίδιο τόπο, στην Τεχνόπολη πάλι, οι Night Stalker γιορτάζουν τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ τους Use, με φίλους από Villagers, ο Φιωάννινα City, από 1000 Modes, Planet of Zeus κτλ. Και οι Villagers μόνοι τους την Κυριακή στο θέατρο του Λυκαβητού. Να τιμάμε και να προσέχουμε την ελληνική σκηνή, γιατί είναι πάρα πολύ αξιόλογη και μας έχει και ανάγκη. Έρχεται ο Brian Adams με το Heaven, θα τον δούμε και αυτόν στην Αθήνα στις 19 Δεκεμβρίου. Και αμέσως μετά, ο αγαπημένος Γιάννης Λεουνάκης ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το καινούριο Red World Tour που σε στέλνει να δεις live τους Placebo στο Cardiff. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
9: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
10: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. In the
12: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σήμερα απολογούνται οι δύο γιατροί για την υπόθεση Μαζονάκη. Φωτιά σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι κάηκαν δύο ταχύ και μηχανή, δύο άτομα στο νοσοκομείο. Στην εισαγγελία το πόρισμα για τις καθυζήσεις από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Νέα δεδομένα στην Αυστραλία, εκτελέσεις πέναλτι στα ισόπαλα μάτς για έναν επιπλέον βαθμό στο νικητή. Νεφώσεις και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Άλλαξε και ο καιρός, άλλαξε. Πιο δροσιές στους 25 στην πόλη, πιο κοντά στο φθινόπωρο, αλήθεια είναι. Πιο κοντά στα ταξίδια σου. Red Wall Tour, Cardiff, Ουαλίας, Δεκέμβριο. Να δεις Placebo Live. Τώρα για τα επόμενα 15 μπες στο application του Red, redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Πολύ καλή επιτυχία. Καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου μέχρι τις 3. Με Survival, Penny Hearts. 7 μετά τις 12, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

μία από τις χειρότερες ταινίες όλων των εποχών. Το δωμάτιο, The Room 2003. Όμως, χάρη στις πολύ κακές κριτικές, τα κακογεγραμμένα πλάνα, την αντισυμβατική αφήγηση της ταινίας, την κακή ερμηνεία του πρωταγωνιστή, την έκαναν συμπαθή. Απόλυτα cult. Bohemian Like You, Dandy Warhols, μεσημέρι Τρίτης, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 26 μετά τις 12 μεσημέρι, Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, στις 25 Max στην πόλη με μπόλικη συννεφιά. Ακούς Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Μία στιγμή είναι αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού. Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο Vodafone.gr. Smooth, Santana.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: 10.502 ευρώ.
5: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
3: Στείλε WIM στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
4: 10.502.
3: WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
4: 10.502 ευρώ.
3: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: See student hot takes.
7: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
16: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
17: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
18: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
17: Όχι εγώ, Γιώργο.
18: Ο επιστήμονας.
17: Έρευνα.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Black Sabbath είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Painted Black. Αν και πάντα στους στίχους των τραγουδιών των Stones υπάρχει αυτή η γκριζάδα, τα τραγούδια τους ακούγονται πάντα ανεβαστικά. Είναι μέρος της μαγείας τους. 10.502 ευρώ μέτρητα. Είναι το νέο ποσό από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει στο Red 96,3 Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μπορείς όμως να παίξεις και τώρα να εξασφαλίσεις τη θέση σου στην κλήρωση. Win αποστολή στο 19.600 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠΑ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. Show must go on. Queen, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: κυνηγάνε το αμερικάνικο όνειρο, επιτυχία, αναγνώριση, λεφτά. Το όνειρο γίνεται απατηλό. Californication, Red Hot Chili Peppers. Μεσημέρι Τρίτης, 12 πριν τη μία, ακούς The Red 96,3. Χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Χάλασε το κινητό τη λάθος στιγμή, υπάρχει η λύση με την υπηρεσία. Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση, την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Βάζω Stairway to Heaven, Zeppelin τώρα. Να μείνεις όμως εδώ. Λίγο μετά τη μία ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour, Placebo, live στο Cardiff.
1: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: way to heaven.
1: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία ζητούν δημοψήφισμα για ανεξαρτησία. Οι Χούθη κλιμακώνουν τα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία και αυξάνουν την πίεση στο πετρέλαιο. Συναγερμό στην κυβέρνηση, ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας. Έγινε γνωστό το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Τίχημαν Greek Basketball League που θα αρχίσει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Νεφώσεις και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks.
2: Red 96,3.

Fairy Tale, Gone Bad, ιστορίες που μπορεί να έχουν άσχημο τέλος. Red World Tour, αληθινό ταξιδιάρικο. Στο Cardiff, 4 ημέρες ταξίδι για 2-500 ευρώ και θα δεις Placebo Live. Με λίγη τύχη, ίσως και να τους γνωρίσεις. Αν και αυτό δεν είναι μέρος του διαγωνισμού. Τώρα ανοίγω τις συμμετοχές. Μπες στο application του Red, η redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Έχεις 15 λεπτά. Green Day, Wake Me Up Before September Ends. 8 μετά τη 1. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

breakfast στην Αμερική, breakfast στο Cardiff, Ουαλία στο Δεκέμβριο, 4 ημέρες. Ταξίδι για 2, 500 ευρώ. Θα δεις αγαπημένους Placebo, Red Gold Tour. Έχεις ακόμα 7 λεπτά να μπεις να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής redfm.gr ή στο application του Red. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου, 12-3 Liquido, ναρκώτη και 16 μετά τη μία. Αγγιλάς το αίμα σου. Είναι Red.

0: Έχει αλλάξει και ο καιρός. Έχει μια ψύχρα, τη λέω κάπως έτσι. Μέχρι πριν 2-24 ώρα είχαμε 34 βαθμούς στην πόλη. Τώρα στους 25 με κάποιο ψηλόβροχο ίσως για αργότερα. Ακούς Ρέντα 96,3 μεσημέρι Τρίτης, χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Χάλασε η συσκευή, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση, γρήγορα χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα μέσα και σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Περισσότερα Vodafone.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Black Sabbath. Paranoid.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής η νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
4: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
3: Στείλε WIM στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: 10.502 ευρώ.
3: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάει και ότι έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα
5: μου.
4: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

στα περισσότερα τραγούδια των Bon Jovi μέσα στο Wembley Red World Tour, το ρόλο του τραγουδιστή είχαν οι 100.000 άνθρωποι. Μία φωνή. 10.502 ευρώ μέτρητα για σένα από το χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3. Ανοίγει Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Να παίξεις και τώρα. Win αποστολή στο 19600. Πολύ καλή επιτυχία, MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠΑ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. Frontstage.gr, redfm.gr. Η όρη διαγωνισμού. How you remind me, Nickelback. Never.

0: βραβεία Emmy 2026 έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Άκουσέ το, 17 μη λευκοί ηθοποιοί που ήταν υποψήφοι στις βασικές κατηγορίες ερμηνείας δεν κέρδισαν τίποτα. Και τα 12 μεγάλα βραβεία υποκριτικής πήγαν σε λευκούς ηθοποιούς. Αναπόφευκτο λοιπόν το hashtag Emmy So White. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Μια στιγμή αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού. Υπάρχει η λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβική παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Unforgiven, Metallica τώρα, μένεις εδώ όμως. Στις δύο κάτι ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour, Placebo Live στο Cardiff.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.
7: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Vacation to Red. Μπες τώρα, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής Red Gold Tour Placebo Live στο Cardiff. Ταξίδια 2-4 ημέρες. 500 ευρώ. Έχεις 15 λεπτά. Πολύ καλή επιτυχία. Γιάννης Λεουνάκης εδώ. OMD Electricity. Καλό μεσημέρι Τρίτης και πάλι. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

Είναι η περιοδία για να ανέβει η ψυχολογία το ηθικό. Ο ACES 2027 σε Ευρώπη, Αμερική μετράω 38 συναυλίες στο σύνολό τους, 11 από αυτές όμως είναι μέσα στο Μάντσεστερ. Θα αναρωτιέσαι για εδώ, κι εγώ. Για την ώρα όμως δεν υπάρχει ενημέρωση, απλά υπάρχει μία ευχή. Placebo Live στο Cardiff, Red World Tour συμπληρώνεις και τώρα τη φόρμα συμμετοχής στο redfm.gr ή στο application του Red. Cape Town, let it go.

0: Δεν είναι η αίσθησή μου, το πάει μάλλον για βροχούλα. Μεσημέρι Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου, 25 μετά τις 2. Ακούς Red 96,3. Χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού. Υπάρχει η λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά, από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Final Countdown, Europe. Και 10.502 ευρώ μετρητά.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
4: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
3: Στείλε WIN στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: 10.502 ευρώ.
3: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
2: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
1: Όχι εγώ, Γιώργο,
2: ο επιστήμονας.
1: Έρευνα.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Να μπαίνει στο διαγωνισμό Red Gold Tour Placebo Live στο Cardiff στο ξεκίνημα της κάθε ώρας από τις 8 το πρωί με Κατερίνα Γιώργο στο Red Morning Show μέχρι τις 10 το βράδυ με Γιώργο Αποστόλου. 10.502 ευρώ για έναν ή για μία από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει στο Red 96,3 Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Να παίξεις και τώρα να είσαι έτσι μέσα στην κλήρωση. Win αποστολή στο 19600 MediaTel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχής η άνοδο 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Frontstage.gr, redfm.gr. Οι όροι διαγωνισμού. I was made for loving you. Kiss. Μην κυλάς το αίμα σου. Είναι Red.

0: Ένα διαφορετικό ταξίδι από την Amy Lee της Evanescence, My Mortal, στο Red 96,3. Η ταινία μυθοπλασία σπασμένη φλέβα του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη σε συμπαραγωγή Front Stage Entertainment επιλέγει ως η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το βραβείο Όσκαρ, παρακαλώ. Όλα μπορούν να συμβούν, όλα. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, παρέας από τις 12 μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Χάλεσε το κινητό σου, τη λάθος στιγμή υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση, την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβική παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Getting away with it. Στις 3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς θα ανοίξει με τη μία τις συμμετοχές Red World Tour. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Αγγλία.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτ 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει αγγίξει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού, που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου, στο Digital Theater, στο Ουδί.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

δυνατό όπως όλα εδώ στον Red 96,3 και οι μουσικές και οι συναυλίες και οι ταξιδάρες. Πώς συνδυάζονται αυτά? Συνδυάζονται με το Red World Tour κάθε μήνα, άλλο ταξίδι σε άλλη πόλη για τις μεγαλύτερες συναυλίες. Ανοίγω τις γραμμές τώρα, σου δίνω 15 λεπτά, μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Και έχεις τετράήμερο στην Αγγλία στο Cardiff, εισιτήρια για το live των Placebo, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 3-6 και σήμερα. Σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Καλώς σε βρήκα.

Ο μεγάλος έρωτας του Doug Figger έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία των ΝΑΚ, Miles Rona, στον Red 96,3, που για 7 λεπτά ακόμα θα έχει τις Red World Tour γραμμές ανοιχτές. Μην την πετάς την ευκαιρία. Best Red Application, redfm.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα. Βλέπεις πλασίμπο στην Αγγλία, κερδίζεις και 500 ευρώ. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 24 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Από μεθαύριο Πέμπτη ανεβαίνει ξανά Cake, I Will Survive, Red 96,3.

0: χωρίς να θέλω να φανώ παράξενος και γκρινιάρης, δεν με χαλάει αυτή η συνέχεια, γιατί όσο και να είμαι παιδί του καλοκαιριού, του Αυγούστου συγκεκριμένα, κάποια στιγμή γκώνεις, μπουκώνεις από τον συνεχόμενα γαλάζιο ουρανό και την καλοκαιρία. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Ετοιμάσου, χρηματοκιβώτιο 2 Οκτωβρίου στις 4 το μεσημέρι, μέρα Παρασκευή. Παίζεις για, θα το μάθεις σε λίγο.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
4: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
3: Στείλε WIM στο 19600. Θυμήσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: 10.502 ευρώ.
3: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Sigi Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
12: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
14: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
16: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
17: Μπορεί να μάξει να δει ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
18: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλο έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
17: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρει από παντού και να μην καταλαβαίνει τίποτα.
18: Όχι, Κατερίνα.
17: Εμένα
18: μου.
17: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα είχα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
19: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργο Βράτσο. Κάθε πρωί, 6 με 10.
20: Ακυλάει στο αίμα σου.
0: Είναι Red 96,3.

Δεν θα σου πω ότι είναι το απόλυτο, αλλά ναι, ανήκει σε αυτή την κατηγορία το Hollow the Love των Led Zeppelin και είναι εδώ στον Red 96,3. Εδώ και το χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή 2 Αυγούστου στις 4 παίζεις για 10.502 ευρώ. Στείλε τώρα win στο 19600 και δήλωση συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Συμμετοχή άνω των 18, frontstage.gr και rdfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Special κλήρωση, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4. Πάμε για σίγουρο νικητή νικήτρια. 10.502 ευρώ, win τώρα στο 19600.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Viva la vida, γιατί η ζωή είναι γιορτή και αυτό οι Coldplay το ξέρουν καλά. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, τρίτη μεσημέρι. Γιορτή στην και ο T.Y. Seagal, μια από τις πιο ξεχωριστές μορφές του σύγχρονου garage rock. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Floyd Live Music Venue, T.Y. Seagal παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ, το Chrome, σε ένα εκρηκτικό live. Και ο Red σου δίνει την ευκαιρία να είσαι εκεί. Μπες στο Instagram του Red 96,3, βρες τον διαγωνισμό και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. 4 και 10. Ανοίγω ξανά τις γραμμές του Red World Tour. Μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση. Βλέπεις Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Class. Should I stay or should I go? Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
2: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com. Drive.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: It's Red. It rocks.
13: Red 96,3.

παραμιλά σωστά. We will rock you. Σωστά συντονισμένο στον Red 96,3. Τρίτη μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Και τετράήμερο στο Cardiff στην Αγγλία για δύο άτομα. Εισιτήρια για το live των Placebo και 500 ευρώ cash. Νέο Red World Tour. Έχεις ακόμα 7 λεπτά. Μπαίνεις. Red Application. redfm.gr. Συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. What a wonderful world. Φαντάσου και να μην ήταν δηλαδή. Τζο Ραμόν, αν κυλάει στο αίμα σου είναι.

0: Οι αποφάσεις πάρθηκαν τελικό Champions League 2028 στο Μόναχο, ένα χρόνο αργότερο στο Camp Nou στη Βαρκελόνη. Ρεντ 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Πάρθηκαν και αποφάσεις για το επόμενο χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 παίζεις για 10.502 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Cranberry Zombie, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: 10.502 ευρώ.
3: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
3: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
2: Όχι εγώ, Γιώργο,
3: ο επιστήμονας.
2: Έρευνα.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
5: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses. Live and
4: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
6: I'm Duff McKagan.
7: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

μεγάλη φαντασίωση για πολλούς. Born to be wild. Steppenwolf. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαδιάς στην παρέα. Στείλε τώρα win στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή. Παίζεις Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Χρηματοκιβώτιο στις 4 για 10.502 ευρώ. 1.36 κόστος SMS. 2.14.214.80.20. Mediatel. Γράμμα υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή. Frontstage.gr και rentfm.gr με τις δόσεις του διαγωνισμού. Θυμίζω, κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνεις τώρα win στο 19600. Τρίτη απόγευμα, Παναγιώτης Μιχαλαδιάς στην παρέα, Nirvana, Smells Like Teen Spirit, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρε.

0: Kings of Leon, You Somebody στον Red 96,3 στα 14 πριν από τις 5 στο απόγευμα της Τρίτης. Σε βάζω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου διαλέγει τα γαμμένα της Red Track σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για σένα. Red 96,3 Playlist Powered by Telekom. Άκουσε τη στο επίσημο προφίλ Telekom GR στο Spotify. Κάνε follow και καλό μουσικό σου ταξίδι. Και μείνε μαζί μου εδώ στον Red 96,3, γιατί 5 και 10 θα ανοίξω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour. Μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση, βλέπεις Placebo live στην Αγγλία, στο Cardiff, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Bob Dylan, ο μεγάλος δάσκαλος, Knocking on Heaven's Door, Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: όταν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

Άφησε το στίγμα του. Έγραψε μεγάλη ιστορία. Muddy Waters, Money's Boy. Red 96,3. Τρίτη απόγευμα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και μαζί με την παρέα σου να βρεθείτε στο Cardiff στην Αγγλία, στο live των Placebo, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και δυναμώνεις. Είναι η Aerosmith, I don't wanna miss a thing, Red 96,3.

0: me. Μαζί με τον Red 96,3 Break Me, Shake Me. Και μπορείς να πεις το περίπου τώρα έτσι, ότι το κάνει αυτό η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη. Ταινία σε συμπαραγωγή της Front Stage. Είναι υποψήφια για το βραβείο διεθνούς ταινίας μεγάλου μήκους στα φετινά Όσκαρ. Το αξίζει ταινία. Καλή επιτυχία. Παναγιώτης Μιχαλαργίας στην παρέα. Τρίτη απόγευμα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, παίζεις χρηματοκιβώτιο. Παίζεις για 10.502 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Queen, Bohemian Rhapsody. Μεγαλείο, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα πόσα που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
3: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι σε έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

χρηματοκιβώτιο του Red γέμισε ξανά και το ανοίγει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4. Θα πάρεις από μέσα 10.502 ευρώ. Στείλε τώρα win στο 19.600 και δήλωσε συμμετοχή. 1.36 το κόστος στο SMS, 2.14.214.80.20 γραμμή υποστήριξης MediaTel, άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Στέλνεις τώρα win στο 19.600, παίζεις την Παρασκευή.

0: καιρός όπως τον βλέπεις. Είναι φιασμένος ουρανός, πέφτει η θερμοκρασία, ρίχνει και κάνει ψυχάλα. Που και που και την κίνηση τη βλέπεις, τη ζεις δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους αυτή την ώρα. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο από τις 3 μέχρι και τώρα, γιατί 6 με 8 έρχεται ο Γιάννης Γιακουμάκης. 6 και 10 ανοίγει και πάλι τις γραμμές του Red World Tour. Μπαίνει στην μεγάλη κλήρωση που θα σε στείλει στο Cardiff στην Αγγλία, στο live των Placebo, θα σου χαρίσει και 500 ευρώ cash. Αύριο 3 το μεσημέρι. Τα λέμε ξανά. Mr. Ludwig Dale. Καλή συνέχεια. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
5: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανών ανέβουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
15: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
16: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. In the night time.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Έντερ Σάντμαν, Μετάλλικα. Κανονικά αυτό είναι τραγούδι για να πατήσεις και λίγο γκάζι στον δρόμο, αλλά εδώ που τα λέμε, πού να πατήσεις γκάζι τώρα. Δεν είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα τώρα στους δρόμους. Κόκκινη η Κηφισίας, ιδιαίτερα ψηλά, όπου αν είσαι πυγμένος τώρα στην Κηφισίας και μπορείς, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963 το Viber του Red και της εκπομπής. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Είναι ο Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Γιακουμάκης, είμαστε μαζί κάθε απόγευμα 6 με 8, Δευτέρα με Παρασκευή. Είναι και στην Κηφισίας, είναι και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο και στο κέντρο της Αθήνας και στην κάθοδο της Μεσογείων και στην Αλίμου Κατεχάκη, αρκετή κίνηση τώρα και στον Πειραιά, τα ξέρεις. Red World Tour όμως, σε στέλνουμε ωραία πράγματα. Συναυλία τρομερή, Cardiff, Αγγλία, 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ μετρητά. Μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής, ο Red 96,3. Σε στέλνει να δεις Placebo. Ανοίγω τις συμμετοχές κατευθείαν τώρα. 15 λεπτά δικά σου για να μπεις στο site μας, redfm.gr ή στην εφαρμογή μας, το Red App, να συμπληρώσεις τη φόρμα και είσαι μέσα στην κλήρωση. Thunderstruck, ACDC, Red 96,3. Μάνεσκιν αμέσως μετά.

Μπέγκιν, η Μάνεσκιν, Red 96,3. Τρίτη απόγευμα, 15 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε. Γιάννης Γιακουμάκης, 668. Εδώ μαζί είμαστε παρέα. Κάθε απόγευμα, επιστρέφοντας από το γραφείο, από τις διάφορες δουλειές ή πηγαίνοντας σε μια επόμενη ή οπουδήποτε. Βέβαια, είπαμε, τα πράγματα είναι δύσκολα στους δρόμους. Τουλάχιστον και αυτά που λέγαμε νωρίτερα για την Αττική Οδό και την Κηφισίας κτλ. Αλλά και στην παραλιακή, εκεί κοντά στο Φλίσβο, προς Λιφάδα, αλλά και στο αντίστροφο ρεύμα, στο αντίθετο ρεύμα, προς Πειραιά, από τον Άγιο Κοσμά περίπου μέχρι την Αλίμου, πάνω κάτω τώρα σου λέω, έτσι. Κόκκινα, στα κόκκινα η κίνηση. Βέβαια, υπάρχουν και δρόμοι που δεν τους πιάνει το μάτι σου, κάτι στενά και κάτι διάφορα τέτοια, δίπλα στους κεντρικούς άξονες, όπου γίνεται πραγματικός χαμός. Πού να δεις και εδώ στο Μαρούσι τι γίνεται. Πολλές φορές δεν τα πιάνουν αυτά που λέμε, δεν τα πιάνουν ακριβώς οι δορυφόροι ή οι χάρτες. Όπου και αν είσαι εσύ αυτή την ώρα, στείλε μου Viber μήνυμα στο Viber του Red και της εκπομπής 6980-963-963. Πανεύκολο. 963 είναι η συχνότητα του σταθμού. 6980-963-963, David Asher, Black Black Heart.

0: and Tie, Red 96,3. Εδώ είμαστε, Γιάννης Γιακουμάκης 6-8. Οι πιο τυχεροί από εσάς, τυχεροί και τυχερές, μου στέλνετε ήδη μηνύματα στο Viber από κάποιο σταθερό σημείο. Κάπου έχετε φτάσει δηλαδή τώρα, σπίτι κτλ. Ή σε κάποιο άλλο προορισμό. Οι υπόλοιποι επιστρέφουμε μαζί αυτή την ώρα, όπως κάθε μέρα, παρέα με Red 96,3. Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν ο Βυσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Χρόνια πολλά, παιδιά, εσείς που γιορτάζετε σήμερα ή έχετε γενέθλια. Τώρα στους δρόμους, είπαμε, γίνεται χαμός, ειδικά στην Κηφισίας πάνω κάτω, αλλά και στις παρόδους Φραγκοκλησίας, ας πούμε, κατακόκκινη. Πήξιμο, δεν ξέρω αν είσαι πυγμένος κάπου εκεί. Βλέπω και σε ορισμένες περιοχές, οι πιο ειδικές, κίνηση αυξημένη, Νέα Ιωνία και γύρω-γύρω, ας πούμε, Έλα Λαμέιν, Βενιζέλου, Εθνικής Αντιστάσεως, Ηρακλείου, γίνεται χαμός και εκεί. Τώρα, αν δεν πρόλαβες νωρίτερα, 6 και 10 που άνοιξα τις γραμμές για το Red World Tour, σε στέλνουμε να δεις Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Μην ανησυχείς, υπάρχει και η επόμενη ευκαιρία, 7 και 10 και πιο μετά, 8 και 10 κτλ. Εδώ στο Red 96,3 θα ανοίξω ξανά τις συμμετοχές για να μπει στην κλήρωση. Χορηγός μαζί μου Nova. Σίγουρα σου έχει τύχει να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ κάποιες μέρες στο σπίτι ή το Wi-Fi να μην παίζει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Περισσότερα μαθαίνεις στο nova.gr. Όμως, τώρα θα σου θυμίσω κάτι άλλο. Χρηματοκιβώτιο. Έχουμε ανοίξει ήδη από χτες τις συμμετοχές. Εδώ στο Red 96,3, γιατί το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει δυναμικά με 10.502 ευρώ. Τα ακούσα αμέσως και έρχονται δυνατά κομμάτια. Ram Jam, Black Betty, Crazy, Aerosmith, Tina Turner, The Best, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δημήτρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Στείλε WIN στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: 10.502 ευρώ.
3: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
6: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
5: Όχι εγώ, Γιώργο,
6: ο επιστήμονας.
5: Έρευνα.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Το φυσικά εδώ, στο Red 96,3, Γιάννης Γεωργουμάκης 6,8, όπως κάθε απόγευμα είμαστε μαζί, επιστρέφοντας από παντού, από όπου είναι ο καθένας, και στην άλλη μου κατεχάκη αυτή την ώρα. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Τώρα βέβαια, όπου κι αν είσαι πυγμένος ή όχι αυτή την ώρα, τουλάχιστον οι φίλοι του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού θα είναι ευχαριστημένοι, φαντάζομαι, με τις μεταγραφές που γίνονται έστω και τελευταία στιγμή. Νομίζω μέχρι σήμερα αύριο είναι η προθεσμία. Κάπως έτσι. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το Σαλάχ Εντίν, ο Ολυμπιακός κλείνει φόρ, πρέπει να είναι αυτός. Ο Μάριους Μουαντιλμαντζή, να πω σωστά το όνομά του, στα 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή αυτή. Οκ. Κλείσε και εσύ τη θέση σου όμως τώρα για το χρηματοκιβώτιο που επιστρέφει δυναμικά με 10.502 ευρώ μέσα στην κλήρωση. Μπαίνεις πανεύκολα στέλνοντας ένα μήνυμα WIN στο 19600, τόσο απλό είναι. Στέλνεις WIN στο 19600, ειδικά αν είσαι μποτιλιαρισμένος τώρα. Κάντο κατευθείαν, μπορεί να σου βγει και κάτι σε καλό. 10.502 ευρώ. Στέλνεις WIN στο 19600. Είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 Aerosmith Crazy.

0: Αυτά είναι ο Black Betty και Red 96,3. Τρίτη απόγευμα, 15 Σεπτεμβρίου, 12 λεπτά πριν από τις 7. Και στην Καλλιρόη Σαρδιτού, τώρα Βασιλείος Κωνσταντίνου, ιδιαίτερα στην κάθοδο κίνηση, στην άνοδο της Συγκρού. Και εκεί γίνεται χαμός. Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, Αμαλίας κτλ. Θυμίζω, 7 και 10, εκεί ίσως και λίγο πριν. Ανοίγω ξανά τις γραμμές για Red World Tour, Πλασίμπο. Γιάννης Γιακουμάκης, Red 96,3. Έρχονται οι REM. Red Metal Before
1: Midnight. Η ενέργεια του heavy metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use Scandinavian Sleep and Eleven.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Πρωτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Πρωτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 15 Σεπτεμβρίου. The show must go on. Freddie Mercury, Queen. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Και εντάξει, μερικές ψυχάλες δεξιά και αριστερά εδώ πέρα, στο Μαρούσι τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν στη δική σου την περιοχή βρέχει τώρα. Στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Κίνηση τώρα πολύ στα κόκκινα, η λεωφόρος η Αλίμου Κατεχάκη, και πολλή κίνηση βλέπω στην περιφερειακή Εγάλεο προς Ασπρόπυργο. Τι ακριβώς γίνεται εκεί? Άλλη μια το Viber 6980-963-963. Είναι όμως σχεδόν 7 και 10 με Red 96,3, εννοείται. Και εννοείται, ανοίγω τις συμμετοχές πάλι όπως κάθε ώρα στο και 10 περίπου για το καινούριο Red Gold Tour. Αυτή τη φορά σε στέλνουμε, ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις Placebo, Cardiff, Αγγλία. Δύο άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ cash, μια φοβερή συναυλιακή εμπειρία ζωής. 15 λεπτά δικά σου από τώρα. Ανοίγω τις συμμετοχές, μπαίνεις στο site μας redfm.gr, στην εφαρμογή μας, το Red App, και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Αμέσως μετά έρχονται οι Blondie με Deborah Harry, One Way or Another. Τώρα όμως

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Missing, τέλειο. Από Evanescence, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, τρίτη απόγευμα, 7 και 25 περίπου. Νικήτας, νικητή Αβυσαρίων και Νικητούλα γιορτάζουν σήμερα ξανά. Χρόνια πολλά στα παιδιά που γιορτάζουν σήμερα. Και είναι Εθνική Μέρα Λιγκουίνη στις ΗΠΑ. Καλή ιδέα το λιγκουίνη και μπορείς, φαντάζομαι, να το κάνεις όπως θέλεις. Με γάρι, δε σκέτο. Πραγματικά. Και κάνει και μια πείνα τώρα. Πραγματικά καλή ιδέα. Χορηγός μαζί μου, Nova. Σίγουρα σου έχει τύχει να θέλεις να χρειαστείς κάτι από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν την αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης στο έξυπνο σύστημα της Nova. Αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν θέλεις να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις Call Me Back την υπηρεσία στο Nova App. Με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε, τώρα είναι η ώρα για Nova. Έρχονται εδώ κομμάτια, θα δεις. Δυνάμωσε τον ήχο από τώρα. Έρχεται όμως και το χρηματοκιβώτιο δυναμικά με 10.502 ευρώ. Ακόμα και αν είσαι μποτιλιαρισμένος αυτή την ώρα, σε κάποιον από τους κεντρικούς άξονες ή και στα στενά, ακόμα που πραγματικά προκύπτει κίνηση, που καμιά φορά δεν τον πιάνουν και οι δορυφόροι, μπορεί να σου βγει και κάτι σε καλό. Άκου πώς θα μπει στην κλήρωση και είναι πανεύκολο. Έρχονται Doors και Lenny Kravitz, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
3: Στείλε Win στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι και ότι έχουν τρακάρει.
3: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
2: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
3: Όχι, Κατερίνα.
2: Εμένα
3: μου.
2: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

Ορς και είναι ο Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8, όπως κάθε απόγευμα εδώ. Μην βιάζεστε, οι χειμωνάκηδες που μου στέλνετε εδώ μηνύματα στο Viber στο 6-9-80-9-6-3-9-6-3. Αύριο, ας πούμε, θα έχει 28 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία και μπορεί το Σαββατοκύριακο να είναι και ακόμα πιο ψηλά. Τώρα για εσάς που ζητάτε προβλέψεις για ζώδια και ειδικά για λιοντάρια. Λοιπόν, κοιτάξτε, ειδικά τα λιονταράκια, σήμερα πρέπει να αποφύγετε εγωισμούς και αυτή την τάση που έχετε να έχεις πάντα τον τελευταίο λόγο εσύ, έτσι. Η κατανόηση θα φέρει πιο καλά αποτελέσματα από τη σκληρή αντιπαράθεση. Αυτό σου λέω, λιονταράκι. Και γενικά η μέρα σήμερα μπορείς να διαχειριστείς με επιτυχία διάφορα επαγγελματικά θέματα, αρκεί να μην μπλέκεις τα προσωπικά με τις δουλειές. Αυτό είναι το βασικό. Ό,τι ζώδιο και να είσαι όμως, παίξε χρηματοκιβώτιο, το οποίο επιστρέφει δυναμικά με 10.502 ευρώ. 10.502 ευρώ, δυναμική επιστροφή του, για το χρηματοκιβώτιο, Red 96,3. Είναι απλό να μπει στην κλήρωση, στέλνεις win στο 19.600, είναι Mediatel, τελική τιμή 1,36 το ευρώ. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Τίμο Μας, First Day έρχονται αμέσως μετά. Τώρα όμως, Sunrise Avenue, Fairy Tale Go Bad, Red 96,3.

0: Sabbath in Eren.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Εντάξει, τέλειο, πραγματικά τέλειο. In the air tonight, Phil Collins, Red 96,3. Συνεχίζονται τα θέματα στους δρόμους, πολλά θέματα αυτή την ώρα. Σε πάρα πολλά σημεία και ιδιαίτερα στο κέντρο, αλλά και στην Ελλήμου Κατεχάκη ακόμα και στη Μεσογείο, ανατμήματα στην Κηφισίας φυσικά εννοείται χαμός. Σε κάποια κομμάτια στην κάθοδο του Κηφισού, στον Πειραιά επίσης. Πάρα πολύ κίνηση τώρα και μια και ασχοληθήκατε με τα ζώδια νωρίτερα και ρωτούσατε διάφορα, βλέπω εδώ θέμα, καλά. Τα πιο όμορφα χαμόγελα, λέει, τα που κρύβουν μυστικά, τα έχουν Δίδυμος, Παρθένος, Σκορπιός και Τοξότης. Τι λες, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι και έτσι όμως. Οκ, γιατί όχι, μην τα αμφισβητούμε όλα. Θα σας πω το άλλο όμως. Ταύρος, Λέων, Υδροχός και Ζυγός. Τι νομίζεις ότι είμαστε εμείς? Είναι και η ζυγή μέσα. Ταύρος, Λέων, Υδροχός και Ζυγός. Οι πιο ευγενικές καρδιές, λέει, που έχουν πονέσει πάρα πολύ. Αυτά είναι. Τα ακούσαμε και αυτό. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8. Ανοίγει τις γραμμές. 8 και 10 για Red World Tour. Σε στέλνουμε να δεις Πλασίμπο στο Κάρντιφ αυτή τη φορά. Το νου σου, εδώ. Μαζί. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8, χορηγός μαζί μου Nova. Αν υπάρχει πρόβλημα με το ίντερνετ στο σπίτι, το WiFi δεν συνεργάζεται, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, μαθαίνεις περισσότερα. Nova.gr. Και Blair έρχονται και Florence and the Machine. You've got the love. Red 96,3. Τα λέμε εμείς αύριο στις 6 το απόγευμα εδώ στο Red 96,3. Bye. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Αγγλία.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύντατη των μισιών.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
9: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
10: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
2: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
0: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

φθινοπορεινή, σε καιρό τουλάχιστον, μέρα και βραδάκι της χρονιάς, έξω τώρα ψηλόβροχο και θερμοκρασία αρκετά χαμηλά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες του Σεπτέμβρη. Στο μεταξύ ετοιμαζόμαστε για Red Gold Tour με τους Placebo στο Cardiff σε μια ειδική συναυλία, ιδιαίτερη συναυλία, καθώς αυτή θα είναι και η τελευταία της περιοδίας τους για την 20η επέτειο του συγκροτήματος. Ο Red 96,3 λοιπόν σε στέλνει εκεί δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά σε μια συναυλιακή εμπειρία ζωής. redfm.gr Cup του Red κλασικά. Μπαίνεις λοιπόν εκεί για να βάλεις το όνομά σου τα επόμενα 15 λεπτά στις σχετικές φόρμες συμμετοχής. Κάθε μέρα στον Red 96,3 το πρωί από τις 10 το, από 8 το πρωί, συγγνώμη, στις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Ακούω Maria M, The One I Love.

λέμε Γιούλ Γκο και Κόλλινγκ στον αέρα του Red 96,3 σήμερα Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη. Μικρόφωνο Γιώργο Αποστόλου όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10. Πάμε It's My Life από Bon Jovi. Τι λέω στο αίμα σου, είναι Red.

0: Κομμάτι και οι Oasis με το Wonderwall, οι οποίοι Oasis φυσικά ανακοινώσαν και την περιοδία του για το 2027. Δυστυχώς δεν είναι η Ελλάδα μέσα σε αυτές τις χώρες που θα επισκεφτεί το δίδυμο τον Γκάλαχερ, αλλά αυτό το περιμέναμε λίγο οι πόλοι, όσο και αν θέλαμε να τους δούμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας σε μία από τις περίφημες 7 μεγάλες συναυλίες. Για την ώρα τα φαβορεί παραμένουν οι Five Finger Death Punch και Linkin Park σε αυτά τα μεγάλα ονόματα που ακούγονται, αλλά και ο Bruce Springsteen. Θα δούμε λοιπόν αν θα κάτσει κάτι από αυτό. Εγώ θα έβαζα και κάποιους πόντους και για System of a Down, αλλά κάθε χρόνο αυτό λέμε και ποτέ δεν έρχεται. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Pink Sober και μέσα μετά Tap Thumping από Chumba Wamba στον Red Index 3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
3: Στείλε Win στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
6: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
5: Όχι εγώ, Γιώργο,
6: ο επιστήμονας.
5: Έρευνα.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Την ώρα είναι 96,3, είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη του 2026, ακριβώς το μέσο, δηλαδή στις 15 του μήνα. Θυμίζω ότι σε μια εβδομάδα περίπου μπαίνουμε και επίσημα στο φθινόπωρο. Ο καιρός θα είναι αυτός που βλέπετε για ένα τριήμερο ακόμα. Μετά θα έρθει πάλι λίγο καλοκαιράκι. Αλλά γενικότερα, παιδιά, αυτό που φέρνει την επιστροφή στην κανονικότητα είναι κυρίως αυτή η τρομερή κίνηση στους δρόμους της Αθήνας που σήμερα ήταν ανυπόφορη από το πρωί. Δηλαδή, μέχρι και τώρα που ήρθα εγώ στο στούντιο του Ρέντε 96,3 στο Μαρούσι, γινόταν πραγματικά χαμός σε όλους τους δρόμους. Δεν ξέρω πώς θα το αντέξουμε αυτό το χειμώνα που έρχεται. Another one bites the dust από Queen στον αέρα του Ρέντε. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Ρέντε.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Ακριβώς έτσι, πολύ σωστά τα λένε οι φίλοι μας οι Red Hot Chili Peppers. Το Can't Stop στον αέρα του Red είναι τρίτη, ξεκίνημα του δεύτερου 15ήμερου του 2026, 15 ο μήνας, και στις 2 Οκτώβρη ανοίγει ξανά το χρηματικό μου δωτιό. Είναι η μέρα Παρασκευή, το ποσό είναι πολύ μεγάλο, 10.502, και θα υπάρχει και πάλι εγγυημένος νικητής ή νικήτρια, αφού η μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί αυτή ή αυτός. Win 1900 λοιπόν για συμμετοχή, ώστε η μέρη να κάνει αυτό το τηλεφώνημα σε εσάς με το καλό, να απαντήσετε 10.502 και να πάρετε τα χρήματα. Μίντια 300 SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Επίσης μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red, να γίνετε μέλη στο Members Club του Red 96,3, και από εκεί να έχετε διαρκή ενημέρωση για τον διαγωνισμό και φυσικά να έχετε κάθε εβδομάδα, κάθε φορά που έχουμε το χρηματοκιβώτιο να ανοίγει, το ακριβές ποσό στο email σας. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε στον Red Smooth από Carlos Santana και λέω στο αίμα σου είναι Red. Red World
2: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αυτή είναι λοιπόν η Evanescence, ένα τραγούδι πάρα πολύ όμορφο για το βράδυ αυτή της 3ης 15 του Σεπτέμβρη του 2026. Emily λοιπόν, Evanescence My Immortal, η Emily που μαζί με την Courtney LaPlante, τον Spirit Box και την Poppy έχουν γίνει viral αυτόν τον καιρό με ένα πραγματικά πολύ όμορφο κομμάτι, το End of You, που ερμήνευσαν μαζί live και φυσικά οι τρεις κοπέλες τα έδωσαν όλα, αξίζει τον κόπο να το τσεκάρετε. Είναι ωραία 96,3, ετοιμαζόμαστε για άλλη μια φορά για μια πολύ επική στιγμή στο πλαίσιο του Red World Tour με τους Placebo να παίζουν στο Cardiff. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά για μια συναυλιακή εμπειρία ζωής. Κάθε μέρα λοιπόν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Το σύστημα έχει ανοίξει για τα επόμενα 15 λεπτά στο redfm.gr και στο app του Red.

Ρέντε 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά στην 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας. Τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη του 2026. Πάμε πρώτα στην μη μουσική μας είδηση που έρχεται από το διάστημα, καθώς δεν μας έφταναν τα AI που μας απειλούν. Δεν μας έφτανε ο Τραμπ που απειλείται θα πατήσει το κουμπί. Έχουμε τώρα και τις ΗΠΑ, οι οποίες ανακοίνωσαν επίσημα ότι διαθέτουν ενεργά όπλα ελέγχου του διαστήματος. Δηλαδή έχουν απλοποιήσει δορυφόρους, κάτι το οποίο βέβαια απαγορεύεται από τις διεθνείς συνθήκες, αλλά φυσικά τώρα σιγά ο Τραμπ μην κολλώσει με αυτό. Με αποτέλεσμα ήδη η Ρωσία και η Κίνα να έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την οπλοποίηση του διαστήματος. Πάμε όλο και καλύτερα στο Star Wars. Ταχύτατα. Τώρα στα μουσικά μας, λέγεται Robert Kraft, είναι ο δισεκατομμυριούχος που έχει πάρα πολλά γήπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ο άνθρωπος ο οποίος απέκλεισε τον rapper Macklemore ύστερα από τις κινήσεις του Macklemore και τις δηλώσεις του υπέρ της Παλαιστίνης. Φυσικά ο Kraft είναι Ισραηλινής καταγωγής, η συναυλία

που ήταν να κάνουν Ed Sheeran στα γήπεδά του, είχαν δύο επιλογές. Είτε ο Sheeran θα απέσυρε τις συναυλίες, κάτι που φυσικά δεν θα έκανε ποτέ ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, είτε θα απαγόρευε τη συμμετοχή και αυτός του φίλου του Macklemore από αυτές. Καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει γενικός χαμός και αυτό το θέμα έχει γίνει viral στο ίντερνετ. Πολύ λογικό. Human Rag and Bone Man στη συνέχεια των 96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: me.
1: Αφεντικός σαν εσένα.
0: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Don't Speak No Doubt. Καμιά φορά, αγαπητή Γκουίν Στέφαν, είναι καλό να μην μιλάς και μόνο να τραγουδάς, γιατί όταν λες πράγματα τα οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου, κάνεις περήφανο μόνο το φίλο σου τον Τραμπ. Τέλος πάντων, άλλη συζήτηση τώρα. Είμαστε την 3η 15 του Σεπτέμβρη και σε λίγες μέρες, σε 9 μέρες συγκεκριμένα, την Παρασκευή 25 του μήνα, στο Floyd Live Music Venue θα έχουμε τον Ty Segall. Ο Segall είναι μια από τις καλύτερες και πιο καινούργιες μορφές στο σύγχρονο garage rock. Έρχεται στην χώρα μας λοιπόν για να παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ Chrome και φυσικά ο Red 96,3 σου δίνει την ευκαιρία να είσαι εκεί. Μπες τώρα στο Instagram του Red 96,3, βρες το διαγωνισμό και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια Bon Jovi και Killers. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red σήμερα 3η 15 του Σεπτέμβρη.
1: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
3: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502 ευρώ.
3: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: 10.502 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα πόσα που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
3: Στείλε Win στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι σε έχουν τρακάρει.
6: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
5: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
6: Όχι, Κατερίνα.
5: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αγκυλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

Να και μια ερώτηση που ποτέ δεν κατάλαβα τι ακριβώς σημαίνει. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι ή είμαστε χορευτές? Είναι ένα ερώτημα που έχουν βάλει στο Human Killers. Νομίζω πως μια και είμαστε στον Ρέντε 96,3 και είναι ένα δροσερό βραδάκι του Σεπτέμβρη, μπορούν να απαντήσουν σε αυτό. Η REM με το Everybody Hurts.

0: Αυτό ήταν το γλυκούλικο Every Time των Γερμανών Münchener Freiheit στον αέρα του Red 96,3 Τρίτη 15 Σεπτέμβρη. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου και φυσικά στις 2 Οκτώβρη ανοίγει ξανά το χρηματοκιβώτιο 2 Δεκάτου η μένα Παρασκευή με 10.502 ευρώ, καθώς θα υπάρχει σίγουρο νικητής ή νικήτρια. Η μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί αυτός ή αυτή. Εσείς με το καλό Win 1900 για τη συμμετοχή σας. Απάντηση 10.502. Μην διατρέλει κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Εμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία στις μουσικές του Red 96,3. Στη συνέχεια ακούμε Boston και μετά Billy Idol. Αν και λες το αίμα σου, είναι Red.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
2: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: It's Red, it rocks.
6: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: 10.502 ευρώ.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
2: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 10.502.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: 10.502 ευρώ.
2: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
6: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
5: Όχι εγώ, Γιώργο,
6: ο επιστήμονας.
5: Έρευνα.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: 10.502 ευρώ.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
2: Στείλε Win στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: 10.502 ευρώ.
2: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι σε έχουν τρακάρει.
6: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
5: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
6: Όχι, Κατερίνα.
5: Εμένα
6: μου.
5: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: these beautiful things that I've got.
1: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses! Live and
2: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: I'm Duff McKagan.
4: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
0: 10.502 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε Win στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
0: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο.
5: Ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αγγυλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: θέλεις κι άλλο metal. Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Ακόμη μια μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: 10.502 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα πόσα που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε Win στο 19.600, θυμίσου μόνο το ποσό και αν απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
5: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι σε έχουν τρακάρει.
6: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
5: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
6: Όχι, Κατερίνα.
5: Εμένα έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα, και τα είχα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502 ευρώ.
2: Και σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: 10.502 ευρώ.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
2: Στείλε Win στο 19600, θυμίσου μόνο το ποσό και να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 10.502.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Κλήρωση Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: 10.502 ευρώ.
2: Θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
5: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
6: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
5: Όχι εγώ, Γιώργο,
6: ο επιστήμονας.
5: Έρευνα.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.